cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92 City FM.
1: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Πάνα, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the
1: best frequency. cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: City 92 on FM, on site, and on Radio Player app.
1: The best music at the best frequency.
2: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκόντα, 7 και 7 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά. Ξεκινάμε από τις 7. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο λευκό.fm που είναι το site μας, όπως και έχουμε και application. 2-13-0-7-8-7-7 είναι το τηλέφωνο στο στούντιο. 3 Ιουνίου σήμερα του 2026.

Λευκό 7 και 7 είναι το alternative. Είμαστε εδώ πάντα μαζί σας καθημερινά. 6-9-5-6-6-15-7-8-8 είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Σαν σήμερα ο Λάμπρος Κατσόνης νικά το τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο το 1789. Σαν σήμερα διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας αδιάλακτες τάσεις τελευταία στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Σαν σήμερα οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στις Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών το 1941. Σαν σήμερα το 1967 καθιερώνεται για πρώτη φορά το αλκοτέστ. Και σαν σήμερα αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό να συζητήσουμε για τα σαν σήμερα. Με τον Βασίλη Παπαγιωρίου να καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα σαν σήμερα το 1972. Είναι Λευκό 7 και 7, είναι 3 Ιουνίου σήμερα το 2026.

Δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό χτες. Έχουμε την πρόταση της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού χαρακτήρα και μια μόνη άλλαξα θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι βασικές θέσεις. Υποτίθεται όλο αυτό το δημιουργεί για να αλλάξει και λίγο την ατζέντα, αλλά και για να δει αν θα προσπαθήσει να βρει συνενέσεις μέσα στο κοινοβούλιο για αυτές τις αλλαγές. Τέλος πάντων, την Πέμπτη, αύριο 4 Ιουνίου, η διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής θα κινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος. Όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται θα αποστείλουν σχετικές επιστολές με τις οποίες θα ορίσουν τους εκπροσώπους τους. Μετά τη λήξη της προσδιορισμίας των τριών ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, θα συνεδριάσει για να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να καθορίσει το χρόνο των εργασιών. Πάμε πάλι τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, ακούτε Alternative.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Καλύτερα να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Ξέρετε τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες τώρα με την ευκαιρία. Πρόσεξε, λέγανε, όταν έρχεται η χαρά να μην χαίρεσαι πολύ και όταν έρχεται η θλίψη να μην είσαι πολύ θλιμμένος. Και μην νομίζουμε ότι αυτό είναι μετριότητα, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όταν πηγαίνεις στα άκρα θα αξίζει ζωή. Α, φίλε, πόσο λάθος έχεις. Το ωραίο είναι να σερφάρεις τα κύματα, όχι να βουλιάζεις.
8: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
9: Η καλή είδηση της ημέρας.
10: Μόλις 7 ετών και ήδη στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Είναι λευκό το 7 και 7, είναι το alternative. Ναι, είναι σήμερα 3 Ιουνίου του 2026. Είναι μια μέρα που δεν τα έχουν βρει. Η ΗΠΑ και η Ιρανία, έχει γίνει χαμός βέβαια. Στο Ισραήλ, υποτίθεται ότι το Ισραήλ θα ξεκινούσε επιθέσεις στο νότια Βηρυτό την Κυριακή το βράδυ. Εκεί παρενέβη ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας με τον Νετανιάχου με άσχημο τρόπο, λέγοντας ότι είναι τρελός και ότι σε αυτόν οφείλει ότι δεν έχει πάει στη φυλακή και ότι να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Μετά ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι, ότι συμφωνήθηκε εκεχηρία μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ για το Λίβανο. Μετά από όλο αυτό, ο Νετανιάχου βιώνει πολύ μεγάλη κριτική και από τα πολύ άκρα δεξιά του, αλλά και από τα λίγο πιο αριστερά και κεντρώα του, ότι πρώτη φορά βλέπουμε πρωθυπουργό να είναι τόσο αρνάκι το πρόεδρο των ΗΠΑ και άλλα είχαμε συμφωνήσει και άλλα θέλαμε να κάνουμε και πως δεν προχωράει είτε προς πιο βίαιες ενέργειες είτε πως δεν παρετείται γενικότερα και έχει οδηγήσει το Ισραήλ να είναι όμοιρο των εξελίξεων παρά να τις καθορίζει. Με τον Νετανιάχου να βιώνει μια από τις πιο σκληρές κριτικές ύστερα από την επίθεση που δέχτηκε το Ισραήλ πριν από 2 Οκτωβρίου περίπου από τη Χαμάς, που ξεκίνησε έτσι να φλέγεται, αν αναφλέγεται από αυτή το γεγονός, η Μέση Ανατολή. Πάντως το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει στα περισσότερα σημεία της συμφωνίας, με τον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών να θεωρεί ότι η συμφωνία θα επέλθει τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι το Alternative, είναι 3 Ιουνίου σήμερα του 2026.

Λευκό, Τετά και Πτά, γενέθλια σήμερα. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Αλέν Ρενέο, με πολύ μεγάλους Γάλλους σκηνοθέτης. Ο Γιώργος Φούντας, ο Έλληνας ηθοποιός. Ο Τόνι Κέρτης, ο Αμερικάνος ηθοποιός. Ο Γκίνσμπεργκ γεννήθηκε σας σήμερα. Το 1926 ο Ραούλ Κάστρο. Επίσης γενέθλια έχει σήμερα ο Ναδάλ, ο Ισπανός ταινίστας που βγήκε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο Netflix, που θα έχει φαντάζομαι ενδιαφέρον για αυτόν τον πολύ μεγάλο αθλητή του τένις. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κάφκα το 1924, φεύγει επίσης από τη ζωή ο Ρωσελίνη, ο Ιταλός σκηνοθέτης το 1977, ο Άντωνι Κουίν, ο Μεξικάνος ηθοποιός το 2001. Σαν σήμερα φεύγει, κάνει με ένα περίεργο τρόπο τη ζωή του και ο Ντέβιτ Καραντάιν το 2009, ο Αμερικάνος ηθοποιός. Σαν σήμερα κλείνουν 10 χρόνια χωρίς τον Μοχάμεντ Άλι, Αμερικάνος πυγμάχος, υπέρμαχος κατά των φιλετικών διακρίσεων, μια πολύ μεγάλη μορφή όχι μόνο του αθλητισμού αλλά γενικότερα του κόσμου, όσα πρέσβευε είτε σαν αθλητής είτε σαν άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τα φιλετικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι το Λατέρνα TV, είναι 3 Ιουνίου σήμερα του 2026.

Έχουν πιάσει όλους τους μετεωρολόγους τα μέσα και τους ρωτάνε τι καιρό θα κάνει το καλοκαίρι. Όλοι απαντάνε να μπορεί και να. Η αλήθεια είναι ότι έτσι πατάμε λίγο τα τριαντάρια. Είχε και μια δροσιά βέβαια χτες. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε κανονικά σε καλοκαιρινό mood, με θερμοκρασίες κανονικές και προς υψηλές για την εποχή. Πόσες μέρες θα κάνει καύσωνα, πόσες μέρες θα κάνει το άλλο, πόσες μέρες θα κάνει το άλλο, αφού δεν ξέρουν οι άνθρωποι να απαντήσουν. Τι τους ρωτάτε, μόνο κάτι υποθέσεις λένε ότι με βάση τα στοιχεία της περσινής χρονιάς μπορούμε να πούμε για φέτος κτλ. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, είναι 3 Ιουνίου σήμερα του 2026.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: City on Web.
5: cityfm92.gr.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Φανά! Φεύγω!
9: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
10: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
11: Εδώ ακούς,
12: εδώ ακούς
11: την καλύτερη ξένη μουσική.
12: CDFM 92.
11: Και Δημήτρης Παπαθανάσης υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
13: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
11: Όλες μαζί σε μία προβολή.
14: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
11: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
19: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
23: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
23: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
8: Discover great music.

Καλημέρα, καλημέρα, είναι Λευκό 87 και 7 είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 8 είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Alternative στο μικρόφωνο ο Σταύρος Διοσκουρίδης και αυτή η φωνή που έχετε μάλλον αρκετό καιρό να την ακούσετε. Θα εξηγηθούμε, θα τα εξηγήσουμε όλα και ο Παναγιώτης Μένεγος τέλος πάντων. Είμαστε εδώ στον Ελευκό 87 και 7, μας ακούτε και στο ελευκό.fm και στο application του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956 615 877. Επίσης μας παίρνετε τηλέφωνο στο 213-0700-877 αν θέλετε να μιλήσετε με το στούντιο. Naked και Portugal The Man στο Glide, πιο πριν ο Moby με το Why Does My Heart Feel So Bad. Πάμε να ακούσουμε και τον Αγκόρια, τον Παριζιάνο παραγωγό και DJ, να διασκευάζει ένα κλασικό disco killer, το Spacer, από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Να εγκληματιστούμε ξανά εδώ πέρα με τα καθέκαστα στο στούντιο και μετά να πάμε να δούμε καιρό, κίνηση και επικαιρότητα. Νομίζω δεν τα έχω ξεχάσει τα κουμπάκια, καλά τα πατάω.

0: Ποιο είναι, είπαμε αυτό ο κύριο που μιλάει να έρθουμε εδώ πέρα. Κατάλαβε. Λείπει δύο εβδομάδε.
1: Έχει πάρει λάθο μικρόφωνο. Έχει πάρει λάθο μικρόφωνο.
0: Έχω πάρει λάθο μικρόφωνο.
1: Έχει πάρει λάθο μικρόφωνο. Ορίστε, γίνανε αυτά τα. Και λέω θα μου πρώτη. Σε φήμωσα τώρα. Θα μου έρθουν να μου κάνουν διαδήλωση από κάτω.
2: Έλα. Εντάξει. Ακούγομαι. Καμπάνα. Όπω παλιά.
1: Νάτο.
2: Μάλιστα. Ναι, λέω εδώ πέρα ότι. Ποιο είναι αυτό ο κύριο που μιλάει στο μικρόφωνο, γράφει ο κόσμο. Λείπει δύο-τρει εβδομάδε τέλο πάντων για λόγου ανωτέρα βία και σε ξεχνάνε.
1: Δεν σε ξεχάσανε καθόλου.
2: Όχι, δεν με ξεχάσανε καθόλου.
1: Δεν σε ξεχάσανε καθόλου.
2: Και του ευχαριστώ πολύ και όλου και όλε που όσου στείλανε και προσωπικά μηνύματα και ανησύχησαν και τι γίνεται και που είσαι και ρε παιδάκι μου και από εδώ και από εκεί και τι συνέβη. Και τα παράτησε, πήγε μοναχό, πήγε στο Άγιο Όρο.
1: Ότι μέχρι και στα στενά του Ορμού λέγανε ότι έχει πάει να λύσει το ζήτημα. Διάφοροι.
2: Όπου μπορούμε, βοηθάμε, παιδιά.
1: Αν υπάρχουν ιδέες, καλό είναι να τις μοιράζουμε.
2: Ναι.
1: Παναγιώτης Μένεγος Σταύρος Διοσκουρίδης είναι εδώ μαζί σας. Είναι το Λατέρνα TV, είναι 3 Ιουνίου σήμερα του 2026. Θα έχει ζέστη σήμερα πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, θα κινηθεί η θερμοκρασία. Η κίνηση.
2: Τι λέει για το φετινό καλοκαίρι, τι έχεις πει.
1: Έλεγα και την προηγούμενη ώρα ότι ρωτάνε όλους τους μετεωρολόγους τώρα τα site τι καιρό θα κάνει το καλοκαίρι. Και οι απαντήσεις που δίνουν είναι. Μπορεί να κάνει ζέστη, μπορεί να κάνει παραπάνω ζέστη, μπορεί να κάνει και δροσιά, ότι κανείς δεν ξέρει τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Αλλά επιμένω όσες φορές διαβάζετε αυτό το τίτλο, τι καιρό θα κάνει φέτος το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι δεν θα πάρετε καμία απάντηση σε αυτό που θα διαβάσετε μέσα. Γιατί κανείς δεν ξέρει προφανώς αν θα έχουμε παραπάνω καύσωνα ή δεν θα έχουμε, που είναι το βασικό ερώτημα.
2: Ναι.
1: Και ακόμα και να μας πούν θα έχουμε παραπάνω καύσωνα, κανείς δεν μπορεί να μας πει πότε θα είναι. Οπότε στην ουσία. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι τέλη Ιουλίου θα έχει καύσωνα, 12 Ιουλίου θα έχουμε καύσωνα κτλ. Ή σε τρεις μέρες θα έχουμε. Ο ορισμός του καύσωνα είναι να κάνει παραπάνω από 38 βαθμούς Κελσίου για τρεις συνεχόμενες ημέρες.
2: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Και ο καύσωνας παίζει πάρα πολύ, αν θες και με τη διαφορά πρωινής με βραδινής θερμοκρασίας. Μεσημεριανής με βραδινής.
2: Άρα, τι είναι στα καύσωνα.
1: Αν είναι πολύ κοντά. Το πρωί και το βράδυ, τότε έχουμε μέρες που ακόμα και να μην είναι, δηλαδή και ακόμα και στους 38 βαθμούς να είναι, αλλά έχει 38 το πρωί και 32 το βράδυ, τότε αυτό είναι δύσκολες συνθήκες.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά. Τι θέλω να σου πω τώρα. Καλημέρα σου λέει εδώ ο κόσμος, καλημέρα από τη Βασιλική, καλημέρα από την Νατάσα, καλημέρα από τη Δήμητρα. Μπορούμε να περάσουμε τώρα 2 ώρες να καλημερίζεις. Να ξεκουραστώ λίγο. Λίγες οι καλημέρες.
2: Πώς το λένε εκείνο που δέχεται τα τηλέφωνα για τη γιορτή του στο κλασικό βίντεο, ο Νικολόπουλος, ο βουλευτής, ναι. Που έλεγε ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ, γέροντα η ευχή και διάφορα άλλα. Ναι. Εντάξει, θα καλημερίσουμε σήμερα πολύ και θα καλημεριστούμε.
1: Κίνηση στους δρόμους έχει αρκετές στον Κηφισό, εξόδου της Αττικής Οδού, κίνηση έχει γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κίνηση έχει επίσης στην άνοδο της Συγκρού Καλλιρόης και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Πολλοί και φόλοι και σάρθε σαν.

0: Ελευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Κυσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Από το ντεμπούτο άλμπουμ του Paul Okervold, που ήταν θρύλος ως DJ, απλά αποφάσισε να μπει και στο στούντιο για να κυκλοφορήσει και τη δική του μουσική το 2002. Περάσανε κιόλας 24-25 χρόνια με την Carla Werner στα φωνητικά, το Southern Sun που ακούσαν. Ποιο είναι αυτό το καινούριο παιδί, ρωτάνε εδώ πέρα. Πλακίτσα γενικά. Καλαμπουράκι βλέπω εδώ πέρα. Του έχει κρατήσει κεφά του, έχει μπει και το καλοκαίρι και είναι σε υψηλά spirits.
1: Εντάξει, ρωτάγανε κιόλας οι άνθρωποι, ορίστε.
0: Και εντάξει, θα πούμε, θα δώσουμε εξηγήσεις. Θα δώσουμε εξηγήσεις, εντάξει. Μετά, αλλά όσο.
1: Εγώ έλεγα μικρές ανατροπές, αναποδιέσεις.
0: Εκεί θέλω να σταθώ, ότι όσο έτσι σε έχω ακούσει και μου ερχόντουσαν και διάφορες που μου έλεγαν πώς το μετέδιδες και τα λοιπά, ότι έχεις κρατήσει ένα suspense μαεστρικό, Hitchcock έχεις φανεί.
1: Και το έρχεται δεν έρχεται, παίξαμε πολύ.
0: Εδώ 20 μέρες. Τέλος πάντων.
1: Αυτό ήταν, αυτά τα διάρκεια.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, λέει το δίδυμο, επιτέλους ξανασυνδέθηκε. Καλημέρα... Κάτσε τώρα, γιατί έχω ξεχάσει και πώς θα κάνουμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα.
1: Ρωτάνε αν είναι η φωνή. Το είχα σκεφτεί και αυτό.
0: Εύκολο είναι. Δεν είναι πια δύσκολο. Παίρνεις ένα δειγματάκι από τη φωνή, ένα σάμπλ και γίνεται η δουλειά.
1: Πάμε προς τις 8:30.
0: Ναι.
1: Θα ακούσουμε Burning Dust στο Highest Mountain. Θα ακούσουμε την καλή τη ημέρα. Θα πούμε μετά τα πρωτοσέλιδα. Θα πούμε και σιγά σιγά να μπει σε ένα ρυθμό.
0: Ναι, έχουν γίνει και διάφορα. Δεν τα έχουμε.
1: Έχουμε γίνει πολλά.
0: Δεν τα έχουμε συζητήσει. Πάμε στο σίνεμα, θα με πας.
1: Πάρκιο σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προβολές στο Ξέφωτο.
0: Όπως τα τελευταία χρόνια.
1: Μαζί με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάτε και από πιο νωρίς. Πάτε στο lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Παίρνετε και το popcorn σας και το κερασμένο για να απολαύσετε δύο ταινίες. Αυτή την Παρασκευή έχει το Grease, την κλασική, το κλασικό. Μουσικοχορευτικό σόου με τραβόλτες και ιστορίες εκεί να χορεύουν. Και το Σάββατο δίδυμοι μπελάδες με τη Λίντσεϊ Λόχαν, έτσι να μπλέκει σε διάφορα πράγματα για τους μικρούς μας φίλους και τις μικρές μας φίλες. Μπαίνετε στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μπαίνετε επίσης και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να δείτε το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Και ακούμε.
1: Ακούμε Highest Mountain και πάμε με αυτό μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε εδώ στον Λευκό 87 και στο Alternative.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr
1: 92 CityFM92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: 7,7.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά.
8: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood σούπερ γρήγορα.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
15: Cool.
14: Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό παρακαλώ.
17: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Ασφαλώς τη ζωή πρέπει να τη ζούμε κοιτώντας προς τα μπροστά. Αλλά αν θέλουμε να την καταλάβουμε, πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Χαίρετε.
20: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
21: Η καλή είδηση της ημέρας.
0: Μόλις 7 ετών και ήδη στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό, 7 και 7, 8 και 32 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μεραγός και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ είναι το Alternative. Πάμε να δούμε τι γράφουνε. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, 3 Ιουνίου του 2026.
2: Υπάρχει αυτή η ιστορία με τη Σβέρνητσα, που την έχει η καθημερινή κεντρικό τίτλο. Ο πόλεμος της Σβέρνητσας. Το παρασκήνιο λέει τη σύγκρουση για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία, που είναι και ένα από αυτά τα χωριά εκεί πέρα που είναι ελληνόφωνα κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, και υποτίθεται και πίσω από αυτή την επένδυση, η οποία θα επέμβει πάρα πολύ και στο, θα λιώσει ας πούμε και το φυσικό τοπίο που είναι πολύ όμορφο. Εκεί πέρα είναι και αυτός ο γαμπρός του, είναι του Τραμπ.
1: Ναι, ο γαμπρός, ναι.
2: Που εμπλέκεται έτσι και σε πολλές από τις δραστηριότητες αυτής της Αγίας Οικογένειας και έχει πάρει έτσι διαστάσεις σε αυτό το θέμα. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλος, ένα άλλο χτύπημα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση όσον αφορά την δημοσκόπηση

0: Ευσύν. Ζητούν να κληθεί από Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΑΕΠ, σημειώνει η εφημερίδα. Ηχηρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Η απογευματινή λέει καλό μήνα με παροχές 800 και 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Έχουμε τον ελεύθερο τύπο, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις των συντάξεων. Το μανιφέστο, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν, λέει, το αφήγημα της Ρουμάνας εισαγγελέως. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς, μάλιστα. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν τους συνταγματικούς θεσμούς, λένε ο Σαλάτας και ο Σανιδάς.
1: Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέει, Κόντρα Νιούς. Και καλό μήνα με παροχές, την είπε στην απογευματινή.
0: Την είπα την απογευματινή. Δημοκρατία. Σκάνδαλο, λέει, εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν, λέει, πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικές αποθήκες. Μάλιστα. Έχουμε τώρα και τις αθλητικές εφημερίδες. Επιστρέφει ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Έτσι και έτσι, μια σχέση μεγάλου έρωτα που υπάρχει και με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Οπότε γυρίζει, φανταζόμαστε, μάλλον και να τελειώσει την καριέρα του με το 7 πίσω στην ερυθρόλευκη φανέλα. Κώστα Γλέντα του, λέει η Sport Day. Βασίλισσες, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, στο θρόνο του, λέει το φως για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο που στέθηκαν πρωταθλήτριες. Η Live Sport, λέει, κρίνει Τσάπρα και Ζαγαρίτη ότι αυτούς τους κοιτάει ο Παναθηναϊκός να πάρει στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε τον Ζουμπκοφ και κοιτάζει να κάνει τσουνάι μεταγραφικό με στόπερ και χαφ. Μέσα σε όλα αυτά ξεκινάνε σήμερα και η τελική μπάσκετ της GBL, όπως λέμε την...
1: Πήγαν από Α1 που ήταν παλιά.
0: Και εγώ Α1 μου βγαίνει πάντα να το λέω, αλλά νομίζω το GBL είναι πια το σωστό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, καμία έκπληξη. Με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Το μάτς είναι στις 9, χωρίς Ντόρσεϊ η Ερυθρόλευκη, χωρίς Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός. Αμφίβολος μέχρι τελευταία στιγμή ο Σλούκας.

0: 87 και 7, 8 και 40 δείχνει το ρολόι. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλημέρα στην Ελένη, στην άλλη Ελένη, στο Ζώη, στο Δημήτρη, στη Μαριλένα. Ευχαριστώ πολύ για τις... πώς το λένε τώρα αυτό, για τα καλωσορίσματα τα, και τα welcome back και όλα αυτά που λέτε. Φαντάζονται εδώ πέρα καταστάσεις ότι... είναι ολοφάνερο το χαμόγελό σου, λέει, φαίνεται από το διάστημα. Όχι, μην ανησυχείτε, είναι το τυπικό μουντρούχικο. Φως του δύο σκουρίδι το πρωί, μην πιστεύετε για ότι είναι καλοκαίρι στο πρόσωπό του ή οτιδήποτε άλλο. Έλα, πες μου τίποτα, εγκλημάτισε με. Προσάρμοσε με, βάλε με στο.
1: Τι ήθελε, όσο έλειπε, δημιουργήθηκαν δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Δύο καινούργια κόμματα τα οποία έχουν μπει στις μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού αρχικά ήταν 21 Μαΐου, η μέρα διακήρυξής της. Και μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από 5 μέρες, 26 Μαΐου.
0: Επισημοποιήθηκαν και τα δύο, τα ξέραμε καιρό.
1: Τα οποία, όπως συζητάγαμε και πιο πριν, στην ουσία φέραν αυτό που περιμέναμε, δηλαδή μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, με τον Αλέξη Τσίπρα να λειτουργεί πλέον ως μαγνήτης για πολλά στελέχη που βρίσκονται είτε στη Νέα Αριστερά είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Με τη Νέα Αριστερά να διαλύεται κοινοβουλευτικά χτες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, με τις ανεξαρτοποιήσεις.
1: Ναι, και αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε 40 πλέον ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση η ανεξάρτητη, όπως πάμε.
0: Σωστά.
1: Και με τις μετρήσεις πλέον να καταγράφουν όχι σαν κάτι υποθετικό, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά σαν κάτι πραγματικό και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανακατοσούρα όσον αφορά τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής. Το Πασόκ να βρίσκεται πάλι σε μια κρίση ταυτότητας, ότι πολλές στις δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν τέταρτο. Άλλε τρίτο και άλλο τέταρτο.
0: Ναι.
1: Και με το κόμμα του κύριου Τσίπρα να δείχνει ότι δεν έχει απλά ένα προβάδισμα στο όριο του στατιστικού λάθους απέναντι στο Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, αλλά ότι πλέον εμφανίζεται ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν έχει 15 και 16 μονάδες διαφορά από τον πρώτο, δημοσκοπικά πάντα, στη φωτογραφία της στιγμής, συνεχίζει ο πρώτος και παίζει ακόμα, μπορεί να πει κανείς, χωρίς αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για
0: εντάξει, έχουν ξεκινήσει τώρα και πάρα πολλές κουβέντες. Ποιοι θα πάνε με ποιους, ποιοι πρέπει να πάνε με ποιους, ποιο είναι το ταβάνι του καθενός, ποιο είναι το ιδεολογικό προφίλ του κάθε σχηματισμού. Εντάξει, και εντός της αριστεράς, οι τυπικές κουβέντες, ποιος είναι πιο αριστερός από τον άλλον, ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο συνεπής, περισσότερο ή λιγότερο προδότης με όλα αυτά τα ίξεις αφήξεις που έχουν συμβεί από την παρέτηση του Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 23 μέχρι που επανεμφανίστηκε με το πώς το λέμε τώρα αυτό, το Ελλάς ή η Ελλάς.
1: Μιλάμε ότι
0: εντάξει,
1: το Ελλάς, ναι.
0: Το όνομα πώς φάνηκε. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στον αέρα.
1: Να σου πω με το όνομα. Όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρώ ότι όταν είσαι φορτισμένο πρόσωπο πολιτικά, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή δεν είναι ότι είναι εμφανίστηκε τώρα, έχει ένα παρελθόν πίσω του. Το οποίο και ότι όταν είσαι τόσο φορτισμένο στην επανεμφάνισή σου, αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα επέλεγα ένα όνομα που δεν θα ήταν τόσο πολιτικά φορτισμένο, είτε όσον αφορά με την αναφορά στον Ελλάς, δηλαδή στην περίοδο της αντίστασης και μετά, είτε με την αναφορά στην Ελλάς την ίδια, δηλαδή την Ελλάδα
0: ή την αστυνομία.
1: Γιατί ακόμα και με την αναφορά στην ελληνική αστυνομία. Επίσης, όταν βλέπουμε Ελλάς τώρα γραμμένο στα site, πολλές φορές εμένα διαβάζω ελληνική αστυνομία, δεν διαβάζω το κόμμα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό, αν σε κάποια εκλογική αναμέτρηση το αποτέλεσμα που θα πάρει το κόμμα του κύριου Τσίπρα θεωρηθεί επιτυχές για το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και γενικώς ότι είναι ο πλέον ο παίκτης, ας πούμε,
0: ναι.
1: Ο πολιτικός παίκτης που περίμενε, νομίζω δεν θα το συζητάμε τόσο πιο πολύ το όνομα. Αν δεν το πάρει το αποτέλεσμα αυτό,
0: θα λέμε ότι έφταιγε το όνομα.
1: Το όνομα θα είναι μέσα στα πέντε πρώτα πράγματα που θα πούμε ότι φταίει.
0: Okay. Ναι, έχω την εντύπωση ότι ανεξάρτητα τώρα, νομίζω ότι είναι λίγο προκατασκευασμένα τα. Δηλαδή, όσοι συμπαθούν το Τσίπρα, βρήκαν και κάποιους λόγους να συμπαθούν το όνομα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Όσοι πάνε... αντιπαθούν τον Τσίπρα, βρήκαν και κάποιους λόγους να θεωρούν το όνομα ότι χειρότερο.
1: Όσοι έχει... είναι αδιάφοροι με τον Τσίπρα, θεωρούν αδιάφορο και το όνομα.
0: Πιστεύω ότι τον πέτυχε κάπως το σκοπό του. Συζητήθηκε. Που νομίζω ότι αυτό κατά κύριο λόγο. Αυτό ήταν η μεγάλη επιδίωξη. Τώρα, έχω την αίσθηση ότι και για αυτούς που τον συμπαθούν και για αυτούς που τον αντιπαθούν και για αυτούς που είναι αναποφάσιστοι, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούν όταν βρεθούν μέσα στο παραβάν είναι πώς λένε αυτόν τον σχηματισμό. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε ψηφίσει ποτέ σε εκλογές επειδή μας άρεσε το όνομα κάποιου πολιτικού φορέα. Έγραψε ένα πολύ ωραίο ο δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παρουσιαστής και πολιτευτής, αν δεν κάνω λάθος, πριν από κάποια χρονιά, ο Αντώνης ο Πανούτσος, που λέει ότι του είχε πει κάποια στιγμή ο Κωνσταντόπουλος, σχολιάζοντας την κουβέντα περί ονόματος, ότι του είχε πει, λέει, κάποια στιγμή ο Κωνσταντόπουλος όταν είχε βγάλει τον Νίτρο. Του λέγανε το Νίτρο, ξέρω εγώ το όνομα αυτό, το σκέφτηκες καλά κτλ. Και τους είχε πει, λέει, παιδιά, σε 3-4 μήνες το περιοδικό είτε Νίτρο το έχω πει είτε Μήτρο, ή θα πάει καλά ή θα πατώσει. Οπότε νομίζω κάπως αυτό έχει και εφαρμόζεται και σε αυτή την κουβέντα περί Ελλάς, ονοματοδοσίας κτλ.
1: Αφενικάνος και το Λαβίγκιο.

0: 8 και 50 είναι η ώρα, 3 Ιουνίου σήμερα του 2026. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 είναι το εκεί που μας στέλνετε τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp.
1: Ρε, τι τέρας έχεις δημιουργήσει εδώ πέρα. Στέλνει ο άλλος να μπω σε meeting, λέει, να το πιστολιάσω για να μάθω, λέει, τι συνέβη. Τι έχεις φτιάξει.
0: Έπρεπε να με γεμίζω το χρόνο.
1: Τι μυστήριο έχεις. Τι έργο έχεις στήσει.
0: Τι να κάνω.
1: 20 μέρες τώρα. Και άλλα μηνύματα πάντως, λέει, έρχονται που σε βλέπουν ανεβασμένο. Αυτό του είπε κιόλας.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αλλήμον.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Τα είχα πει κιόλα αυτά.
1: Τα είχε πει.
0: Λένε ότι παντρεύτηκε και πήγε για χώνο ήμουν ταξίδι εδώ πέρα. Θα το είχαμε πει, ρε παιδιά, αυτό το. Αν συνέβαινα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά μέχρι τις 9. Πάμε να ακούσουμε Pretty Lights και Final Moving. Μετά επαναρχόμαστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου του 2026.

0: CityOn Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
0: CDFM 92.
9: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
10: Με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα, χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
17: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα.
19: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
20: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
21: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation,

0: Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost, η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εν λευκό μινι κόνσερτ. Ειρήνη Σκυλακάκη.
4: Έχεις νιώσει ποτέ ότι ως γυναίκα καλλιτέχνης πρέπει κάπως περισσότερο να αποδείξεις πρώτον ότι γνωρίζεις, δεύτερον ότι έχεις ταλέντο, τρίτον ότι έχεις πάθος και τέταρτον ότι μπορείς.
5: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χώρο που άμα κοιτάξουμε γύρω μας, κυρίως βλέπουμε άντρες. Στη μουσική, ειδικά στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: In Lefko Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7.
2: Discover great music. Let's

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Λευκό 87 και 7, Alternative. Παναγιώτης Μεναγιοσταύρος, Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 είναι το εκεί που μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο ελευκό.fm και στο 213-0708-77 που είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Ακόμα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι έχουμε και application και σε iOS και σε Android. Κίνηση στους δρόμους της πόλης έχει αρκετή αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό και στις εξόδους ιδιαίτερα κοντά, στον Κηφισό, στην άνοδο της Συγκρού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στην παραλιακή αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Επίσης πάρα πολύ κίνηση έχει και στην Κατεχάκη και στην Κηφισίας. 29-30 βαθμούς Κελσίου σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία. Ζέστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Μονοφόνηξη και bang bang.

0: Χέλευκο 87 και 7, 7 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Alternative και με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και με τον Παναγιώτη Μένεγο. Λοιπόν, να λάμψει η αλήθεια, ναι. Να τελειώνουμε. Μην κάνουμε δηλαδή και suspense από το τίποτα. Ο λόγος που έχω ακριβώς 3 εβδομάδες να έρθω εδώ στο στούντιο και να συνδράμω αυτόν εδώ πέρα το Σταχανοβίτη, αυτόν τον άνθρωπο που κουβάλλει στις πλάτες του. Πώς το λέει αυτό, ας περιμένουν οι γυναίκες. Έχει κουβάλει στις πλάτες του ένα σταθμό, μια εκπομπή. Ανεβοκατεβαίνει την Κηφισίας κάθε μέρα και έχει όλο το βάρος του κόσμου πάνω του. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω το χέρι μου μέσα σε ένα φάκελο, όπως λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε ένα νάρθηκα, γιατί είχα ένα ατύχημα με την Βέσπα, που τέλος πάντων όλο και κάπου θα την έχετε δει να είναι ένα προπ, ας πούμε, σε διάφορες φωτογραφίες των συντελεστών αυτής της εκπομπής. Όμως, κάταγμα, εξάρθρωση, είχε μια ταλαιπωρία και εξακολουθεί και έχει και ένα, πώς το λένε, μια δυσκολία όσον αφορά και την, όχι τόσο πολύ με ένα πολύ μεγάλο πόνο, αλλά κυρίως όσον αφορά την, στην αρχή είχε πολύ μεγάλο πόνο, μετά κυρίως το να βολεύεσαι, το να κοιμάσαι, το να μην αλλάζεις τη θέση στα μαξιλάρια, στον καναπέ ή στο κρεβάτι σου 250 φορές μέσα σε μια ώρα, προκειμένου να βρεις την ιδανική γωνία που θα σε κάνει να κουφιστείς και να αισθανθείς λίγο καλύτερα. Είμαι κάπως στη μέση της ανάρρωσης, αλλά το ότι έχω επιστρέψει εδώ πέρα και κάνουμε παρέα ξανά μαζί το πρωί είναι βάλσαμο.
1: Μάλιστα. Μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Εντάξει, είναι. Τώρα δεν θέλω να πω το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί. Θα ακούν άνθρωποι που τους έχουν συμβεί πραγματικά.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πολύ χειρότερα πράγματα και θα λένε εντάξει. Ούτε και αμεληταίο είναι, ούτε κάτι που ξέρεις, ακριβώς το είχα παραγγείλει και το ήθελα για να περάσω μαζί του το φετινό μου καλοκαίρι. Δεν το σκεφτόμουν ακριβώς έτσι. Ούτε κάτι που ήταν δική μου υπαιτιότητα είναι. Αλλά τέλος πάντων, τώρα τι να σου πω, δεν έχω πιο φρικτό κλισέ από το να σου πω ότι αυτά είναι μέσα στη ζωή. Και άμα σου δίνει λεμόνια και κατάγματα όμου, πρέπει να. Να φτιάξει λεμονάδα.
1: Στους αγωνιστικούς χώρους πότε θα επιστρέψεις? Αν είσαι αθλητής, πότε θα επέστρεψεις?
0: Νομίζω από Σεπτέμβριο.
1: Από Σεπτέμβριο θα ξαναδούμε στα γήπεδα, μάλιστα.
0: Νομίζω από Σεπτέμβριο. Τι να πω. Ξέρεις, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις ήθιστε αυτός που λέει τον πόνο του, όπως εγώ τώρα, να λέει προσοχή κτλ. Εντάξει, εγώ με το χειρότερο δυνατό τρόπο έχω βγάλει κάποια επίσης πολύ κοινότοπα συμπεράσματα, αλλά ξέρεις, αυτά δεν τα σκέφτεσαι μέχρι να σου τύχει. Για το πόσο φρικτή είναι αυτή
1: η δρόμη.
0: Η δρόμη, αυτή η πόλη.
1: Αυτό το κούβες.
0: Δεν είναι ο θεμό. Το ζήτημα της ορατότητας που πια δεν υπάρχει στους δρόμους, γιατί παρκάρουμε με το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει της στάθμευσης. Παρκάρουμε όπου βρούμε, με αποτέλεσμα να είναι λίγο στην τύχη.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, την πάτησα και εγώ. Έχω κάτσει αρκετά στο σπίτι, έχω κάτσει αρκετά στο καναπέ μου, σε σημείο βαρεμάρας. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα, Σταύρο. Μπορώ να σου μιλάω για πολύ καιρό, ας πούμε, για
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Περιμένω τις προτάσεις.
0: Τα οποία έχω δει στην τηλεόραση, παρότι πρέπει να σου πω ότι δεν ήταν και ακριβώς επειδή αυτό που έχω πάθει, όπως έλεγα και πιο πριν, δεν είναι τόσο μεγάλος ο πόνος, είναι απόλυτα διαχειρίσιμος ο πόνος, αλλά περισσότερο το θέμα της αβολοσύνης και της δυσκολίας, ναι, να χαλαρώσεις και να κάτσεις λίγο άνετα. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να συγκεντρωθώ από το να παρακολουθήσω ένα επεισόδιο μιας σειράς μέχρι το να διαβάσω 20 σελίδες από ένα βιβλίο. Δηλαδή γίνεται με τρομερά διαλύματα και δεν φταίει το σύνδρομο διάσπασης προσοχής που το έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές. Ξανά, όπως το είπα και την προηγούμενη ώρα, θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες που στείλατε και μηνύματα και στα προσωπικά. Ρε παιδί μου, τι έγινε, είπαμε να λείψει μια-δύο-τρεις μέρες. Κάποιος νόμιζε ότι είχα πάει στις Κάνες. Σου λέει αυτός κοπανατζής, είναι κάπου θα έχει πάει
1: για να. Είναι και για αθλητικά αποτελέσματα.
0: Ναι, εντάξει, όχι, τα διαψεύδω όλα αυτά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ εσένα.
1: Καλά, εμένα τι να κάνω.
0: Που το σήκωσε. Ευχαριστώ πολύ και του ανθρώπου όλου εδώ πέρα στο σταθμό για την αγάπη και τη στήριξη. Και μετά από αυτό το πρωθυπουργικό μήνυμα, προχωράμε.
1: Με συμβαθιά συγκίνηση.
0: Μέσα σε όλα αυτά, βγάλα καινούργιο κομμάτι και η Arab Strap. Μια αγαπημένη μα Σκοτσέζη. You.

0: Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατερνατίβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο, το καινούριο των Arab Strap των Σκοτσέζων, λέγεται UUU. Μας λέει εδώ ο Κωνσταντίνος ότι το έβαλε στο Σαζάμ και του έβγαλε ότι παίζουν 28 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Και ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Και 29 Νοεμβρίου στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Γκαζάρτε. Προφανώς είναι στο πλαίσιο της περιοδίας που θα κάνουν οι Σκοτσέζοι για να προωθήσουν το καινούριο τους άλμπουμ που το περιμένουμε. Α, όχι. Τον αρχές Σεπτέμβρη. Θα λέγεται Half Told Tales. Ρίστο Εμπαρόδο. Το κομμάτι της Σκωτίας για το παγκόσμιο κύπελο το έγραψαν οι Μπέλεν Σεμπάστιαν. Θα το παίξουμε μια από τις επόμενες ημέρες. Είναι και κάπως μια παράδοση αυτή, αν θέλεις, και με τις χώρες από την Μεγάλη Βρετανία.
1: Να έχουν το κομμάτι μαζί από κάποια.
0: Να ένα κομμάτι που συνήθως το γράφουν κάποιες indie μπάντες. Ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα μας έχει στείλει το μήνυμα που πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για μήνυμα της χρονιάς. Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να καθιερώσουμε και αυτό το... αυτό το θεσμό και να μοιράζουμε αυτά τα βραβεία. Καλημέρα, παιδιά. Θα αυτοξευθυλιστώ, λέει, παραδεχόμενος ότι ύστερα από 18 χρόνια που σας ακούω, είμαι ανίκανος να ξεχωρίσω ποιος είναι ποιος. Καταρχάς, αν μας ακούς 18 χρόνια, είναι αυτό που παίρνεις το βραβείο συνολικής προσφοράς που παίρνει μερικές φορές στα Όσκαρ. Με τα βεβαιότητας ξέρω μόνο ότι ο ένας από τους δύο είναι πανάθα και οι δύο. Και πάλι ο ένας από τους δύο ότι έχει παιδί, ο Σταύρος. Με απόλυτη βεβαιότητα όμως, παρόλο που οι δύο φωνές σας χρόνια τώρα έσονται στα αυτιά μου φωνή μία, ήταν πραγματικά αισθητή απουσία του ενός από τους δύο, ακόμα δεν ξέρω ποιου, αν και αυτός ο οποίος έμανε έκανε ό,τι μπορούσε για να πληρώσει την απουσία του άλλου,
1: ναι,
0: που πάλι δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Όποιος και αν γύρισε, τέλος καλός όρισε, ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα μαύρο σύννεφο. Υπάρχει κάποιος τρόπος, λέει, ένα tip, βρε παιδιά, ώστε να καταλάβω ποιος είναι ποιος? Όχι.
1: Όχι.
0: Μείνε σε αυτήν την υπέροχη άγνοια του παλιού ραδιοφώνου που δεν συνδέουμε με φωνές, με πρόσωπα. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στη Λουκία, καλημέρα στον Νίκο. Ρωτάει ο Γιώργος κάτι που με έχουν ρωτήσει αρκετοί αυτές τις μέρες. Είναι καλά, λέει, η Βέσπα, και η απάντηση που δίνω σε όλους είναι ότι οι νεκροί δεν πεθαίνουν. Επίσης, δύναμή της, ο Σταύρος Τιτάνας κράτησε μόνος του, λέει, 3 εβδομάδες. Και λέει ο Γιώργος και εύχεται και καλό.
1: Δεν πήγε, δεν ήταν και ο πόλεμος.
0: Και λέει και εύχεται κιόλας καλό και καλοκαίρι σε όλους.
1: Εγώ ξέρω τι τράβηξα, εγώ ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις εκείνη την πρώτη, εκείνη την ημέρα που συνέβη, εσύ ξέρεις. Όντως.
1: 9:21 είναι η ώρα. Πάμε σιγά σιγά μέχρι 9:30. Πάντα μαζί μας είναι η Novibet. Η Novibet που σας καλεί να μάθετε καινούργια παιχνίδια που έχει με τις μάγισσες, οι οποίες είναι. Μιλούν στη γλώσσα μας και σας περιμένουν εκεί για ένα διαδραστικό παιχνίδι. Μπαίνετε στο novibet.gr για πολλά περισσότερα.
0: Parkour Cinema. Έχουμε στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέτος με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου, ελληνική εταιρεία ενέργειας, να φορέσετε εκεί τα σκαρπίνια σας, τις λευκές σας κάλτσες, βάλετε έτσι και μπόλικη μπριαντίνη στο μαλλί και το πιο αέρινο φόρεμά σας, να πάτε την Παρασκευή 5 Ιουνίου να δείτε τον Γκρίζ, το ίσως, αν όχι το πιο, ένα από τα σημαντικότερα musical όλων των εποχών, πάντα με έναν τρόπο επίκαιρο και feel good, με τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον Τζον, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Parkour Cinema που έχει ξεκινήσει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Το Γκρίζ παίζει την Παρασκευή, Γκρίζ παραγωγής του 1978, τότε που Τραβόλτα για αυτό το φοβερό σερί και με πυρετό το Σαββατόβραδο και με Stayin' Alive κτλ. Το Σάββατο 6 Ιουνίου, δίδυμοι μπελάδες, η απόλυτη family movie των 90s με την Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο.
1: Μάλιστα, αυτός είναι ο Avener. Μας πάει με τις 9:30 και το fade out lines.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
8: Ιόν, Εμμανουέλα Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
9: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
13: Happy Mastercard Day!
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Okay.
20: Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
20: Τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
21: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
22: Αυτό που είναι πραγματικά δικό σου είναι

0: στον κόσμο.
1: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
2: Η καλή είδηση της ημέρας.
3: Μόλις 7 ετών και ήδη στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Ρεπορτάζ από την περιοχή και το πόσο επηρεάζει εκεί την κτηνοτροφία αλλά και ολόκληρο το νησί. Το Big Bang επίσης της κεντροαριστεράς θέμα στο News 24/7. Περνάμε στο life.gr, κεντρικό θέμα συνέντευξη της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη, που είναι δυνατόν να λογοκρίνει με τον Κρίστοφερ Νόλαν, αναρωτιέται.
1: Μάλιστα. Η Καθημερινή έχει κεντρικό 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2,5 εκατομμυρίων. Διαχειριστής και υπάλληλος ΚΙΔ μεταξύ των συλληθέντων. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Και επίσης το ρεπορτάζ που είναι και το κεντρικό και στο φύλλο της σημερινής Καθημερινής. Σβέρνιτσα, προπαγάνδα με φόντο τα σειρματοπλέγματα. Αλβανικά ΜΜΕ επιχείρησαν να μετατρέψουν σε διμερές πολιτικό ζήτημα μια υπόθεση που ελέγχεται για τη χωροταξική της διαφάνεια, καθώς πλέον διερευνάται από την ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία.
0: Τι εξετάζουν οι Βρυξέλλες για την ακρίβεια, ενεργειακή ρήτρια εκατομμυρίων λόγω Ιράν και τα τρία σενάρια, λέει το Βήμα.
1: Και στην ναυτεμπορική, το κεντρικό από το διεθνές δελτίο, στο χείλος νέας ανάφλεξης, αμερικάνικα πλήγματα στο νησί Κέσμ, Ιρανική πυράβλη σε Μπαχρέν και Κουβέιτ, η πιο σοβαρή ανταλλαγή επιθέσεων από την έναρξη της εκεχηρίας τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε Fugees και το Radio Note.

0: Λευκό 87 και 7, 9 και 39 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου του 2026. Εγώ κατά κανόνα σε ένα σπίτι είμαι κλεισμένος.
1: Ναι.
0: Εσύ κυκλοφορείς έξω, πας, εκδρομές, πιάνεις τη ζωή, τη στίβεις. Πιάνεις την πέτρα και τη στίβεις. Πες μου πράγματα. Δώσε μου τον παλμό.
1: Δεν έχεις χάσει και κάτι πάρα πολύ φοβερό.
0: Ναι.
1: Πέρα από την ανάπαυλα, ας πούμε, του τριημέρου, νομίζω.
0: Έχασα και το πάρτι.
1: Έχασα το πάρτι που ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έζησε και λίγο για Αθήνα με όλα αυτά τα πάρτι που γινόντουσαν στο πλαίσιο του This is Athens. Ειδικά και το τρίμερο τώρα του Υγείου Πνεύματος. Κάθε πλατεία είχε και ένα δικό της DJ που έγινε ένας χαμός. Νομίζω ότι στο κέντρο ειδικά είναι φανερό και από διάφορες έτσι μικροεπισημάνσεις της καθημερινότητας. Δεν χρησιμοποιούν τόσο τα τάξη, τις εφαρμογές, γίνονται κάτι για τέτοια πράγματα. Ότι ο τουρισμός πια είναι το νούμερο ένα κινητήριος δύναμη, ειδικά στο κέντρο. Δηλαδή, ότι έχουν έρθει πολλοί κόσμος και επισκέπτονται την Αθήνα για αυτή η περίοδος.
0: Ότι πικάρουμε σιγά σιγά.
1: Και πικάρει, ναι. Και ειδικά αν κυκλοφορεί στο κέντρο, το καταλαβαίνεις όσον αφορά και την κίνηση, τα βαν, όλα αυτά που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Δεν είχε κάποιο. Τώρα ξεκινούν τα live στην πραγματικότητα. Ναι. Εντάξει, έγιναν οι Metallica, έγιναν οι Iron Maiden, έγινε και το Final Four, ας πούμε, που ήταν τρεις μεγάλες, ας πούμε, πολύ μεγάλες εκδηλώσεις στην πόλη το Μάιο. Πάνε και αυτά. Και από τώρα, ας πούμε, σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε συναυλιακούς ρυθμούς. Οπότε θα αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερο για τα live, θα αρχίσουμε να συζητάμε να δούμε τι συμβαίνει και με το Φεστιβάλ Αθηνών που ξεκινάει. Και αυτό είναι ο τελευταίος μήνας του Ηρωδίου, αν θες, μετά πριν την ανακαίνιση. Οπότε και εκεί θα υπάρχουν διάφορα πράγματα που θα παρακολουθήσουμε. Και
0: κανένα μεγάλο καλοκαιρινό συμπέρασμα έχεις βγάλει από αυτά τα ωραία, τα δικά σου?
1: Δεν μπορεί να έχω προλάβει ακόμα.
0: Δεν έχεις προλάβει. Εντάξει, πού να προλάβει. Τρεις μέρες καλοκαίρι είναι. Κάση που πολλοί θα ισχυριστούν ότι το καλοκαίρι δεν ξεκινάει.
1: Προσπαθώ να αντιληφθώ.
0: Ξεκινάει 21 Ιουνίου.
1: Αν όντως όλο αυτό το νέο κύμα ακρίβειας που συμπαρασύρεται, ναι, από την αγορά ενέργειας και ότι όλα αυτά που συμβαίνουν, πώς θα επηρεάσει την κινητικότητα που θα έχουμε τους επόμενους μήνες.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Πιστεύω ότι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος,
0: ναι,
1: ότι πολλοί κόσμος τη σκέφτηκε λίγο παραπάνω τη βενζίνη αν θα φύγει να πάει κάπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είχαμε, περισσότερο πλοία χρησιμοποίησαν, δεν είχαμε όλες αυτές τα δημοσιεύματα για
0: ουρές. Ήταν πάντως κάπως άδεια η Αθήνα.
1: Ουρές χιλιομέτρων και τα λοιπά.
0: Ήταν πάντως κάπως, ναι, άδεια η Αθήνα. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν λίγο αισθητό ότι τουλάχιστον στο κέντρο της, ότι είχε φύγει αρκετός κόσμος. Καλημέρες στην Αγγελική, καλημέρα στην Βίκη, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Μυρτώ, και ευχαριστούμε για όλα αυτά τα ωραία που γράφετε. Έχετε ξεσπαθώσει και όλοι όσοι δεν μπορείτε να μας ξεχωρίσετε και έχετε σταθεί πίσω από αυτό το μήνυμα που μας έστειλε πριν ο Κωνσταντίνος και συμφωνείτε μαζί του. Ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία και τη Στέλλα, γιατί είναι πολύ γλυκά αυτά τα μηνύματα που στείλαν και για τις ευχές για ανάρρωση. Και μήπως θες να πάμε να ακούσουμε τους Pigeon, που είναι το αγαπημένο μου σχετικά καινούριο πράγμα από το 2026. Έχουν βγάλει ένα πολύ πολύ ωραίο δίσκο. Σαν μπλέκονται λίγο οι Talking Heads, η DFA, η εταιρεία με τον LCD Sound System και τα λοιπά, με την αφρικάνικη μουσική και τα λοιπά. Θα τον μπερδέψω όμως ακόμα περισσότερο και θα σας πω ότι αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι το καλύτερο τους, αλλά πριν από 3 χρόνια. Λέγεται Infinity, από τους Pigeon, όπως λέμε,
1: περιστατεία.

0: Είναι ο Λευκό 7 και 7, είναι το Λατέρνα. Τη φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Η Pigeon ήταν αυτή.
0: Η Pigeon. Μετά έχει μπλέξει με τα ασύνθια, ε.
1: Και το Infinity. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Και το άλμπουμ του το φετινό που λέγεται Outer National είναι.
0: Μας κλείνει το μάτι.
1: Σας κλείνω το μάτι. Λοιπόν, φεύγοντας, κάποια προθετικά μηνύματα. Το Noviverse by Novibet φέρνει νέο σούπερ διαγαλαξιακό διαγωνισμό. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι για να πάρετε μέρος και να μπείτε. Είναι να πάρετε μέρος και να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 200 vouchers Pay Safe Card αξίας 50 ευρώ το καθένα. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένο στην Pay Safe Card, η συμμετοχή σας μετράει διπλή. Περισσότερα στο novibet.gr.
0: Μάλιστα. Πάντα μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχει Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids που είναι, βρίσκεται από πίσω στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή και Σάββατο έχει τις προβολές. Παρασκευή έχει το Γκρίζ, Σάββατο έχει το
1: Δίδυμη
0: Μπελάδες, για να το παρακολουθήσετε. Πηγαίνετε πρώτα από το περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και παίρνετε και τα popcorn σας κερασμένα σε αυτή την ενέργεια που δίνει έτσι μια διαφορετική οπτική στην παρακολούθηση του σινεμά κάτω από τα αστέρια.
1: Καλημέρα στη Ρούλα, καλημέρα στον Τάσο, εκεί με τη Σαντέ ο Τάσος. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα στην Βάγια. Φεύγουμε. Εντάξει, ωραία είναι, ωραία τα κάνετε εδώ πέρα. Θα ξανάρθω και αύριο.
0: Αύριο, στυλ, κόνες και δεντρί μας πάνε μέχρι το Ρένο Χαραλαμπίδη. Γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: Πάνα! Φεύγω!
8: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: No.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
3: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
4: Με την υποστήριξη του CTFM.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

όχι απλά λίγος ήλιος, αρκετός και πολύς και ζεστός. Derek Fain, Sun, για το ξεκίνημα της εκπομπής μας σήμερα, 9 λεπτά και μετά τις 10. Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς τυχεροί που έχουμε διάφορα αλλεργικά και είναι και ο καιρός έτσι, ας πούμε, κάπως λίγο κάποιο μπούκωμα και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι πολλοί που ταλαιπωρούνται με όλα αυτά αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο. Υπομονή, η ζέστη πάντως θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό, όπως είπαμε, και σήμερα αλλά και όλες τις επόμενες ημέρες, σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς, 32-33 σήμερα. Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και αύριο και την Παρασκευή και λίγο ακόμη περισσότερο το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 35 και 36 βαθμούς. Έτσι θα κυλήσουν λοιπόν όλες αυτές οι ημέρες, οι πρώτες ημέρες του Ιούνιου, που είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, και γενικότερα ψάχνουμε να δούμε και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026. 10 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στον CTFM στους 92, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου.

να είναι αυτή η σειρά που καθορίζει τη ζωή μας. Sex, money, feelings, die. Και ακριβώς με αυτή τη σειρά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Lee και Lee είναι και ο μήνας που θα έρθει και αυτή. Μάλιστα στο 2 Ιερό Δωματικού θα γίνει η εμφάνιση. 22 Ιουνίου, η Σουηδή 40χρονη που έχει υπάρξει και μοντέλο και είναι και στιχουργός, είναι και ηθοποιός, πολύπλευρο ταλέντο, με αρκετά μεγάλο hype και μεγάλη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Θα μας έρθει λοιπόν κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, όπως λέμε, στο 2 Ιερό του Αττικού, 22 Ιουνίου, εκεί θα εμφανιστεί η Lee και Lee, που έχει και καινούριο άλμπουμ. Σας έχουμε παρουσιάσει το καινούριο της κομμάτι εδώ φυσικά στον CTFM στους 92. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Τα τελευταία χρόνια ειδικά έχει πάρει πολύ τα πάνω του το ποδήλατο σε ένας αναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, ειδικά στις πόλεις μέσα όπου γίνεται χαμός. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχουν και ποδηλατόδρομοι, θα πρέπει να υπάρχει και πρόσβαση σωστή για το ποδήλατο και όχι οι μεγάλοι κίνδυνοι που εγκυμονούν με τα αυτοκίνητα και με όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και τα πατίνια που τα έχουμε πει αρκετές φορές για αυτά. Πάντως να πούμε ότι η απόφαση για να είναι σήμερα η μέρα του ποδηλάτου έγινε πρόσφατα, σχετικά το 2018, κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Dr. Leszek Sibilski, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, μάλιστα, τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καλούνται να, αυτή την μέρα να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ποδήλατο, άλλωστε, είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και πολύ φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και έχει θετικό αντίκτυπο και πρόσημο σε ό,τι αφορά το κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αηφόρο ανάπτυξη. Οπότε σήμερα, ποδηλάτες, λίγο περισσότερο να ασχοληθείτε με το ποδήλατό σας. Και καλό θα είναι γενικότερα και μέσα στην πόλη να βλέπουμε πολύ περισσότερα ποδήλατα και λιγότερα αυτοκίνητα.

0: Πολύ ωραία τραγούδια έχει αυτό το καινούριο άλμπουμ του Harry Styles. Το ένα single βγαίνει μετά το άλλο. Το τρίτο single λέγεται Dance No More. Και γενικότερα το άλμπουμ έχει και πολύ ωραίο τίτλο, Kiss All The Time Disco Occasionally. Αυτός είναι ο τίτλος. Ο Harry Styles λοιπόν, που νομίζω ότι τα πάει πολύ καλά. Το καινούριο του άλμπουμ είναι και σε δρόμους μουσικούς πολύ διαφορετικούς από αυτούς που τον είχαμε συνηθίσει. Τι γίνεται τώρα, τι να γίνεται εδώ, ας πούμε, εμείς είμαστε εδώ στο πόστο μας, για να είστε και εσείς εδώ από την άλλη πλευρά του ραδιοφωνικού δέκτη για να μας ακούτε καθημερινά. Ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους, γιατί είναι απλοί μεν, αλλά χρειάζεται να τους επαναλαμβάνουμε και να τους ξανασυστήνουμε καθημερινά. Από τα FM λοιπόν, στους 92 των FM μας ακούτε στο αυτοκίνητο ή όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα από το ραδιοφωνό σας. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr. Live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Τώρα για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play, η εφαρμογή της Radio Player. Επικοινωνία μέσα από τα social αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.
1: Δέκα με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης live στον CTFM 92.

0: από τον funk δυναμίτη πίσω στα 70's, από τους War και το Galaxy, από αυτό το θρυλικό άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει το 1977, μέχρι την Chaka Khan που είχε κάνει αυτό το υπέροχο κομμάτι το 2018. Υπέροχες funk, soul, μελωδίες, μουσικές. Επέστρεψε περαστικά του ο Παναγιώτης Μένεγος. Τον ακούμε κάθε πρωί μαζί με τον Σταύρο Διοσκουρίδη, η αγαπημένη Alternative από τον Ενλευκό. Είναι, έτσι ξεκινάει η μέρα μας, η πρώτη μετάδοση του Ενλευκό καθημερινά. Έχουμε και άλλες μεταδόσεις όμως του Ενλευκό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στις 6 το απόγευμα, One Man Show με τον τρομερό Μάκη Παπασημακόπουλο, και στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Ενλευκό καθημερινά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και αμέσως μετά εδώ θα επιστρέψουμε ζωντανά.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
13: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Fred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου.

0: εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.
1: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
2: Λεμώ το χέρι σου να πείσω, τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρής θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
3: Με την υποστήριξη του CTFM.
4: 92. CTFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

πρέπει να ξέρετε είναι ότι η αγάπη σώζει και κάνει τα πάντα. Love is Team Deluxe στον αέρα του City FM, 10:40 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε κάθε μέρα Δευτέρα, Παρασκευή, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, με ζέστη και σήμερα και πολύ ζεστή γενικότερα όλη αυτή η εβδομάδα, με σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Έχουμε τη συνέχεια των Πανελληνίων στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας. Διαγωνίστηκαν σήμερα Τετάρτη οι μαθητές των γενικών λυκείων. Ελπίζουμε να τα έχουν πάει καλά. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κάποιος ιδιαίτερος προβληματισμός ή κάτι, ας πούμε, να έχουμε δει στην αρχή των εξετάσεων. Να πούμε ότι την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι εξετάσεις με τα λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, τη χημεία για θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και πληροφορική για σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλους.

αυτός ο μεδιτερανέο ήχος με πολλά και διάφορα στοιχεία, κάθε φορά διαφορετικά. Νιου Γκινέα από την γειτονική μας Ιταλία, People of the Moon, ολοκαινούριο. Έχω τόσο καλά νέα να σας πω, που ξεκινάνε τα καλά νέα με την εξής φράση: η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά. Τόσο καλά νέα. Δηλαδή, αυτό που κάθε μέρα, κάθε στιγμή στην ουσία, δεν ξέρεις, ας πούμε, τι ακριβώς θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία, είναι η απτή πραγματικότητα. Αναζωπυρώνεται η κρίση με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τα διάφορα που ακούμε για συμφωνία και όλα αυτά, όπου όμως κάθε στιγμή που περνάει, κάθε λεπτό, αλλάζουν τα δεδομένα συνεχώς. Επιθέσεις είχαμε ακόμη και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, να φανταστείτε, όπου είχαμε μάλιστα και θύματα και έκλεισε ο ενέργειος χώρος του Κουβέιτ και είχαμε τραυματίες. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, παρά τις υποσχέσεις για να σταματήσει και η φάση εκεί, αλλά και τις υποσχέσεις του ίδιου του Τραμπ, και μετά τα όσα φέρεται να υπόθηκαν από δημοσίευμα του πρακτορείου Άξιος, ότι τα έχει βάλει με τον Νετανιάχου ο Τραμπ και όλα αυτά τα πολύ ωραία που διαβάζουμε κάθε μέρα, όπου πραγματικά δεν ξέρουμε δηλαδή τι κιόλας από όλα αυτά είναι αληθινά, γιατί η προπαγάνδα σε καταστάσεις πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, είναι τρομερή, και ειδικά, ας πούμε, όταν προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, αυτά διαβάζουμε και μαθαίνουμε σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό συνεχίζει το σπιράλ της ανησυχίας και όσα έχουν να κάνουν με ακρίβεια, οικονομικά, γενικότερα ενέργεια, καύσιμο, όλα αυτά. Γιατί ταυτόχρονα έχουμε και νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στην Μέση Ανατολή. Ανωδικά κινήθηκαν λοιπόν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα, καθώς η κλιμάκωση ενίσχυσε τις ανησυχίες. Αυτά είναι τα πολύ καλά νέα που έχω να σας πω. Νέες υπέρογγες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ από τη μία και η αντιπολίτευση γενικότερα, και από την άλλη, με αφορμή μια καινούργια δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο οποίος μας λέει ότι η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος, ποιος να το λύσει, ας πούμε, όταν θα γίνουν κυβέρνηση, και αυτός που είναι τρίτη θητεία εκεί μαζί με τους υπολείπους που τον βάζουν εκεί, της Νέας Δημοκρατίας, θα τα λύσουν, φαντάζομαι, τα θέματα, αλλά τώρα όχι. Εδώ μας λέει για την ακριβή στέγη λοιπόν, αλλά δεν έχει κάποιες προτάσεις ο κύριος Τουρνάρας. Αλλά πριν από λίγες ημέρες, θυμάστε που είχε κάνει αυτή την τρομερή δήλωση ότι σε κατακεφαλήν εισόδημα και γενικότερα στην Ελλάδα είμαστε πολύ πλούσιοι, έχουμε ξεπεράσει και τους Φιλανδούς. Μπράβο μας, όχι μπράβο μας. Άμα τα λέει ο Τουρνάρας αυτά, είναι καταπληκτικά. Βέβαια, χρήματα μπορεί να έχουν οι απλοί πολίτες, επαναλαμβάνω, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, τα κόμματα, ας πούμε, που μας κυβερνούν, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που χρωστάνε τα γνωστά εκατομμύρια δισεκατομμύρια στις τράπεζες, δεν πρόκειται να τα αποπληρώσουν, όπως είπε και ο Άδωνης, γιατί δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν χρήματα, τα χρήματα δεν φτάνουν, ας πούμε, που παίρνουν από τον προϋπολογισμό ως επιδότηση το χρόνο. Άρα δεν φτάνουν να πληρώσουν και δεν θα πληρωθούν και ποτέ όλα αυτά. Υπέροχα, δεν είναι να σου το λέει μπροστά μέσα στα μούτρα σου αυτό, από τη στιγμή που εάν εσύ δεν πληρώσεις, ας πούμε, μία δόση ή έχεις δυσχέρεια να πληρώσεις, ας πούμε, για το δικό σου σπίτι, όχι απλά θα σου πάρουν το σπίτι, αλλά καταστρέφουν και τη ζωή σου. Έτσι είναι, αυτά είναι. Οι κοινικοί να συνεχίζουν να λένε όλα αυτά που λένε, και να συνεχίζουμε να τους ακούμε, από τον Άδωνη μέχρι τον Στουρνάρα.

πολύ ωραία διασκευή στο κομμάτι του Robert Palmer από Man from Managra, στα φωνητικά η Αφροδίτη Λιάντου, Johnny and Mary. Αφροδίτη Λιάντου, fun fact, είναι η κόρη της Ευελίνας Παπούλια, που είναι πολύ ταλαντούχα και τραγουδίστρια και ηθοποιός και πολύ όμορφη. 10:54 πρώτα λεπτά, λίγο πριν ακούσαμε La Femme και Σακατελά στον αέρα του CTFM. Έχουμε και τα πολιτικά βέβαια, όπου γίνεται χαμός. Το Πασόκ από τη μία πιέζεται με τις εξελίξεις με την Ελλάς του Τσίπρα, και από την άλλη πιέζεται και από τη Νέα Δημοκρατία μέσω του συντάγματος και της αναθεώρησης, με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το Μαξίμου στοχεύει μεταξύ άλλων στην αύξηση της πίεσης προς το Πασόκ, επιδιώκοντας να πάρει τους πιο συντηρητικούς κεντρώους ψηφοφόρους. Γενικότερα υπάρχουν θέματα πολιτικά, αναταράξεις και όλα αυτά με τα νέα κόμματα. Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, θα έρθει και κόμμα Σαμαρά. Θα το δούμε αυτό, πάντως ειδικά στο χώρο της κεντροαριστεράς. Βλέπετε τι γίνεται, στάση αναμονής από το Πασόκ, διαλυτικές εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Άλλωστε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας σε μια παρουσίαση του βιβλίου του το Δεκέμβριο του 2025 είχε κάνει και αυτή την δήλωση, όπου έλεγε ότι θα γίνει μια μεγάλη έκρηξη, ένα Big Bang ας πούμε, στο χώρο της κεντροαριστεράς. Φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό από το ξεκίνημα της Ελλάς και να παγιώνεται μάλιστα και μέσω και των τελευταίων δημοσκοπήσεων, που δείχνουν πολύ άνετα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, και από εκεί και πέρα το Πασόκ να πέφτει ακόμη και στην τέταρτη, να κονταροχτυπιέται δηλαδή ανοιχτά με το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μένει να τα δούμε τους επόμενους μήνες, και να δούμε πώς θα πάμε, όταν θα πάμε τέλος πάντων στις εκλογές. Μπας και αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει, που βιώνουμε, που πια είναι πραγματικά αφόρητη. Υπέροχη σκένα Σπάιρο, αυτό είναι το Material Lover.

για ένα Spyro Material Lover ετών 20 μόλις. Το συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει στο soundtrack της ταινίας Devil Wears Prada 2, ενώ αυτή την περίοδο κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της που έχει τον τίτλο Visitor. Σας έχουν παρουσιάσει και το συγκεκριμένο κομμάτι από αυτό το πρώτο της άλμπουμ. Θα πάμε σε break τώρα, θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε στο break με το καινούργιο τραγούδι των Duran Duran, Free to Love, και σούπερ συνεργασία με τον Nile Rodgers. Μετά το break επιστρέφουμε ζωντανά.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
8: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
9: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω, τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
8: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
10: Με την υποστήριξη του CTFM.
11: Φανά, φεύγω!
12: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
13: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά,
0: Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
1: CDFM 92.
16: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

υπέροχη. Suki Waterhouse, Back in Love. Δέκα λεπτάκια μετά τις 11, Τετάρτη 3 Ιουνίου, ζέστη, ζέστη. Εν τω μεταξύ του καταλαβαίνεις από το πρωί ότι καίει ο ήλιος και έχει ζέστη, και όσο προχωράει η μέρα μέχρι και το μεσημέρι, εκεί είναι ας πούμε που το καταλαβαίνεις πολύ καλά. Αυτές οι ζεστές πρώτες μέρες του Ιούνιου. Εδώ είμαστε κάθε μέρα μαζί, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Οι εκπομπές μας ηχογραφημένες, on demand, μπορείτε να τις ακούτε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε από εκεί μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Ολοκένουργιο κομμάτι και για την Ειρήνη Σκυλακάκη, που έχει καινούριο άλμπουμ από τις πολύ ξεχωριστές ελληνικές παρουσίες με αγγλικό στίχο. Το κομμάτι που έχει ξεχωρίσει από αυτό το άλμπουμ λέγεται No Shame.

Πού και πού να λέμε και κανένα καλό νέο από το χώρο της showbiz. Είχαμε έναν λαπερό γάμο. Μερικές φωτογραφίες είδαμε μόνο, πώς κατάφεραν, ας πούμε, και το απέκρυψαν αυτό από τους παπαράτσι και τα μέσα τώρα. Εντάξει, μπράβο τους, τους το δίνουμε αυτό. Η εκθαμβωτική και πανέμορφη Dua Lipa, η σούπερ στάρ της εποχής, σούπερ pop star, παντρεύτηκε τον καλό της, τον Callum Turner, ο οποίος μάλιστα κατά πολλούς ήδη είναι ένα βήμα πριν από το να υποδηθεί το νέο James Bond. Θα είναι όντως αυτός ο νέος James Bond? Πάντως σαν ζευγάρι είναι πάρα πολύ ωραίοι και οι δύο. Παντρεύτηκαν λοιπόν, είδαμε κάποιες πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες με το ζευγάρι και με την πολύ εντυπωσιακή Dua Lipa, η οποία εμπνεύστηκε μάλιστα και από την εμβληματική και θρυλική εμφάνιση που είχε κάνει η Bianca Jagger στον δικό της γάμο με τον Mick Jagger. Λέμε για το φόρημα αυτό που φορούσε και την τέλος πάντων αυτό που επέλεξε να φορέσει για τον γάμο της. Αυτά τα πολύ ωραία, να συμβαίνουν και κάποια τέτοια πράγματα και λες εντάξει, να ξεφεύγει λίγο το μάτι, να διαβάζει και κάτι ωραίο και τελείως διαφορετικό. Πρέπει να ακούσουμε και λίγο Dua. Είναι λίγο έως πολύ guilty pleasure για μας η Dua. Και ακούγοντάς την και βλέποντάς την. Don't start now.

υπέροχη Honeymoon, a.k.a. Lana Del Rey. Αυτό είναι το First Light. Σαφέστατα παραμπέμπει σε James Bond. Ούτως ή άλλως είναι το κομμάτι που το διάλεξαν με τη φωνή της Lana Del Rey για να συνοδεύει το video game του James Bond που έχει κάνει πρεμιέρα αυτή την περίοδο. Έχουμε δύο ωραία δημοσιεύματα στη lifo.gr. Το ένα έχει να κάνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί ακούστηκαν διάφορα και πάλι από τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος και πάλι στην ουσία δίνει την κυβέρνηση, γιατί λέει εμείς πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις και σε κυβερνητικούς οργανισμούς. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Δημήτρης Πολιτάκης με όλα αυτά. Ο τίτλος είναι «Ταλ Ντίλιαν, ο κατάσκοπος που μαπάτησε από το Ισραήλ στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Κύπρου», και γράφει πολύ ωραία πράγματα για τον κύριο αυτό και για την ιστορία των υποκλοπών. Το άλλο, επειδή σηκώθηκε έτσι λίγο σκόνη με διάφορους, πώς μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς τώρα, από τον αρχηγό της διεθνούς ακροδεξιάς που έχει γίνει πια ο Elon Musk μέχρι διάφορους άλλους, λέμε για την Οδύσσια και για όλα αυτά που γίνονται με την ωραία Ελένη που παίζει Λούπιτα Νιογκό και διάφορα τέτοια, τέλος πάντων, που διαβάσαμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να διαβάσετε και μια συνέντευξη της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μερδόνη, που έχει δώσει συνέντευξη στο Γιάννη Πανταζόπουλο, και μόνο και μόνο ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα. «Είναι δυνατόν να λογοκρίνουμε τον Κρίστοφερ Νόλαν?» λέει η Λίνα Μερδόνη. Από την Ακρόπολη και την Βασιλίση Όλγας μέχρι την Αμφίπολη, το Δατόε και το Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων, ο Υπουργός Πολιτισμού απαντά σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα της πολιτιστικής επικαιρότητας και αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε λίγο σκόνη και σε κάποια συζήτηση που σηκώθηκε, ας πούμε, για την ταινία του Νόλαν, για την Οδύσσια του Νόλαν. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή. Νομίζω ότι θα βγάλει κάποια πραγματάκια, θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες. 11:25 πρώτα λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Έρχεται η υπέροχη Olivia Dean με «I Need».

Ήταν η Olivia Dean και το Man I Need, και είναι η επίσης εκπληκτική Ray και το The Thrill Is Gone. Έτσι θα πάμε, έτσι θα πάμε στο break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: FM 92.
1: 92.
0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
10: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις

0: Καπνού στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
1: Λεμώ το χέρι σου να πείσω, τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
3: 92.
4: CTFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

τραγούδα και μην κλαις. Κάντα νο γιώρες. Ελεύθερη μετάφραση για το τίτλο του τραγουδιού των Delinquent Habits, που συνεχίζουν και βγάζουν τραγούδια, άλμπουμ και τα λοιπά. 11:40, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Εδώ είμαστε στον CTFM στους 92, έτσι ακριβώς όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Την Παρασκευή που μας έρχεται στην πόλη μας θα γίνει μια πολύ ωραία εμφάνιση, ένα πολύ ωραίο live, μια πολύ ωραία συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίας. Ο Γιώργος Θεοφάνος, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, με πολύ μεγάλες επιτυχίες και σπουδαίες συνεργασίες. Ο CTFM είναι χορηγός επικοινωνίας. Μια μοναδική συναυλία λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ο κορυφαίος συνθέτης Γιώργος Θεοφάνος ανεβαίνει στη σκηνή του Ανοιχτού Θέατρου της Κρίας, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη από τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν σφραγίσει το ελληνικό τραγούδι. Στη σκηνή θα τον πλαισιώσουν οι ταλαντούχοι ερμηνευτές Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής, Χάρης Μακρής. Η βραδιά θα έχει έντονο το χρώμα της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς συμμετέχει και

διοργανώνει στην ουσία τη συναυλία η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες υπό τη διεύθυνση της Ιωάννας Παναγιωτίδη. Ξεχωριστή στιγμή μάλιστα της εκδήλωσης αποτελεί και guest συμμετοχή της παιδικής χοροδίας καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, καθώς και της έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων της Λιβαδιάς, δίνοντας έναν ιδιαίτερο παλμό στη συναυλία. Την Παρασκευή λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίας. Να πούμε ότι υπάρχει και προπόληση των εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο, στο δισκοπωλείο Πολύτροπο Μπουφίδου 16. Η είσοδος στην προπόληση είναι 15 ευρώ, στο ταμείο είναι 18 ευρώ. Αυτά λοιπόν για την συναυλία του Γιώργου Θεοφάνου στην Παρασκευή που μας έρχεται. 11 και 42 τώρα πρώτα λεπτά. Αυτό το κορίτσι είναι πραγματικά πολύ δυναμικό. Θα έρθει και αυτό στη χώρα μας σε ένα ατελείωτο συναυλιακό καλοκαίρι. Νόγκα Έρες, που πραγματικά κάνει χαμό αυτή την εποχή, εμφανίστηκε και στο Κοατσέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα από τα κομμάτια από αυτό το άλμπουμ που πραγματικά έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, I Love You, με Armani White.

0: Μόλις ένα λεπτό και 36 δεύτερα. Αυτό είναι το I Love You από την Νόγκα Έρες, που θα έρθει, όπως είπαμε, και αυτή στην χώρα μας. Στον Καζάρτε θα γίνει η εμφάνισή της, 3η 21 Ιουλίου. Μια άλλη καλλιτέχνηδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρσι, ήταν πέρσι, πότε ήταν που λέγαμε για το Brat καλοκαίρι, αναφορικά με την κυκλοφορία εκείνου του άλμπουμ που είχε κάνει, λέμε για την Charlie XCX. Από τότε έχει περάσει και στον χώρο του κινηματογράφου, έχει υπογράψει soundtrack ταινιών και γενικότερα είναι έτσι πολύ τάλαντη. Εμφανίζεται και η ίδια σε κάποιους ρόλους σε ταινίες. Έχει λοιπόν ένα καινούριο άλμπουμ το οποίο έρχεται το επόμενο διάστημα. Ο τίτλος είναι Music Fashion Film. Στην ουσία είναι με τις τρεις μεγάλες αγάπες που κάνει και η ίδια. Και το θέμα είναι ότι έχει ένα εκπληκτικό εξώφυλλο το άλμπουμ αυτό, όπου φιγουράρουν τρεις τεράστιες προσωπικότητες από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας. Έτσι ακριβώς όπως λέγεται δηλαδή και το άλμπουμ, Music Fashion Film. Ποιες είναι αυτές οι προσωπικότητες που φιγουράρουν στο άλμπουμ? Είναι ο John Cale, ο θρυλικός τραγουδιστής των Velvet Underground. Είναι ο σχεδιαστής Mark Jacobs. Και είναι και ο σπουδαίος Μάρτιν Σκορσέζε. Πραγματικά δηλαδή, αν δει κανείς το εξώφυλλο, είναι τρομερή φωτογραφία. Το ότι δέχτηκαν αυτοί οι θρύλοι ο καθένας στο χώρο του να φωτογραφηθούν και να είναι στο εξώφυλλο μιας νεαρής τραγουδίστριας, νομίζω ότι πραγματικά δηλαδή μπράβο της που το κατάφερε όλο αυτό. Γενικότερα όμως είναι πολύ ταλαντούχα και παίζει πάρα πολύ σε όλους τους τομείς αυτούς, οπότε νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο η Charlie XCX. Δεν είναι γενικότερα του γούστου μας τα τραγούδια, ας πούμε, που είχε κυκλοφορήσει, που είχε κάνει, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, αυτά είναι προτιμήσεις. Τώρα, μιας και είπαμε για τον Μάρτιν Σκορσέζε, να πούμε ότι η τελευταία είδηση που έχει να κάνει με αυτόν είναι ότι είναι υπέρ της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι ο μοναδικός. Ενώ πολλοί λένε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον διάβολο και θα καταστρέψει το σινεμά και ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το χώρο της 7ης τέχνης από μόνος του, λέει, όπως λένε και άλλοι, ότι τελικά ό,τι και να είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για μένα είναι ακόμη ένα εργαλείο και θα το χρησιμοποιήσω και το χρησιμοποιώ στις ταινίες. Και όντως δηλαδή η συζήτηση εκεί πρέπει να πάει, δηλαδή στο ότι όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί είναι το, ας το πούμε έτσι, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, είναι να το χρησιμοποιούμε και όχι να μας χρησιμοποιεί. Είναι μια τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο, θα πρέπει όμως να ξέρουμε να το κάνουμε αυτό και να βρούμε τρόπους να το κάνουμε, γιατί αν αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα υπόλοιπα να μας χρησιμοποιούν, την τεχνολογία, το διαδίκτυο και όλα αυτά, τότε καταλαβαίνετε ότι το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Dotsie, Boiled Peanuts, άλλο ένα τρομερό κορίτσι αυτό.
1: You want some boiled peanuts? The fuck is a boiled peanut?

Αυτό το live θα θέλαμε να το δούμε ποτέ. Θα θέλαμε να το δούμε πάρα πολύ, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει, ας πούμε, ένα τέτοιο live στην Ελλάδα με την Ντότσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι πολύ ωραίες σε όλες αυτές οι εικόνες που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες με το πιάνο που έχει μπει στο... στην Αθήνα, στο μετρό, εκεί όπου πάνε όλοι να παίξουν όσοι ξέρουν τέλος πάντων πιάνο, από επαγγελματίες μουσικούς μέχρι ανθρώπους, ο Ντελιβεράς που έγινε viral, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι ωραίο, το έχουμε δει στο εξωτερικό να γίνεται viral αυτό παντού. Είχανε μια καλή ιδέα να κάνουν κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Πολύ ωραίο πραγματικά. Από εκεί πάμε σε κάποια πολύ ωραία πράγματα που θα μας έρθουν και θα γίνουν εδώ στην πόλη μας τις επόμενες ημέρες. Θεσμός πια για την πόλη της Λιβαδιάς στο Town by the River Festival. Η φετινή του εκδοχή γίνεται από 11 μέχρι και 14 Ιουνίου στις περίφημες πηγές της Κρίας, εκεί όπου στείνεται ένα πολύ ωραίο σκηνικό κάθε χρόνο. Θα μετατραπεί λοιπόν και φέτος σε μια μεγάλη υπαίθρια γκαλερί όπου η τέχνη συναντά τη φύση. Πολύ ωραία πράγματα που έχουν να κάνουν με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική, γελιογραφία, εικαστικές εγκαταστάσεις, γλυπτική και δημιουργικό εργαστήριο συνθέτουν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό ταξίδι για τους επισκέπτες του φεστιβάλ, που μας καλεί να γίνουμε μέρος της γιορτής. Στη φετινή διοργάνωση λοιπόν δίνεται έμφαση στην προβολή τοπικών καλλιτεχνών και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλες αυτές τις εκθέσεις, όλα αυτά τα δρόμενα, αυτά τα όλα που έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με φωτογραφία, ζωγραφική, εικαστικά, γλυπτική, όλα αυτά. Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί, υπάρχει 11 με 14 Ιουνίου Town by the River Festival. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μάθετε είτε στα social του φεστιβάλ είτε στο επίσημο site. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο CTFM. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας λίγο πριν από το τέλος. Παρόφ Στέλλαρ, ολοκένουργιο Black Lilies.

ο γνωστός ήχος του Electro Swing, ο Παρόφ Στέλλαρ επιστρέφει και αυτό σιγά σιγά και φέτος με ένα καινούριο άλμπουμ. Το πρώτο δείγμα είναι αυτό εδώ, Black Lilies. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στον CTFM στους 92. Μεταδόσει τον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Όλα μέσα από το site του σταθμού ctfm92.gr και τα social του σταθμού. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Another Talk to You. Για το τέλος. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου, όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
10: The meanest and greatest, you'll be manifesting. I play with the aliens, the better and the better, the east and the venom, the

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
5: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
6: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
5: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
7: Με την υποστήριξη του CTFM.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
11: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
12: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 92. CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
3: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Λιβαδιάς και η παιδική χοροδία καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
4: Με την υποστήριξη του CTFM.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
12: CDFM 92.
13: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

barco se va, nacen azules.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
0: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξενή.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
7: Φανά! Φεύγω!
8: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
11: Κρεμώ το χέρι σου να φύσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
10: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
12: Με την υποστήριξη του City FM.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: 92. 92.
10: CDFM 92.
9: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
8: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sweat την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
11: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
4: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
3: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
0: Με την υποστήριξη του City FM.
5: Φανά, φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου, όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: FM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
7: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
6: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
7: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
6: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: ξένη μουσική. CDFM 92. City on Web.
1: CityFM92.gr.
0: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: My baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the battle, the
7: no

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Chris Isaac, Σάββατο, 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
5: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά.
4: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σομαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρής θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
0: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: month.
1: City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
4: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
3: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρής θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
0: Με την υποστήριξη του City FM.
5: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Τρία λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό σου, 87 και 7. Παραμένω με πολύ ωραία φωνή, η οποία ενδεχομένως να κάνει για άλλες ώρες, αν με εννοείτε, ίσως για κάτι πιο μεταμεσονύχτιο. Εν τούτης, παραμένω στην ώρα μου, 6 ώρα δηλαδή, 4 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό σου, 87 και 7. Καλά είμαι, που λέω ο λόγος, θα ζήσω, εικάζω, τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες. Δεν ξέρω ποτέ τι γίνεται, αλλά φαντάζομαι. Μάχης Παπασημακόπουλος μέχρι και τότε εδώ. Με αυτό το πολύ ωραίο μπάσιμο στον Ιούνιο που έχω κάνει, να δούμε μέχρι πότε θα πάει. Δηλαδή μπορεί να μου το γυρίσει σε κάποια μικρή εμπολίτσα, για παράδειγμα, να μπορεί να μου το γυρίσει σε κάποια πανούκλα ή κάτι τέτοιο, όσο μπαίνουμε μέσα στον Ιούνιο, πιο βαθιά μέσα στον Ιούνιο, αν με εννοείτε. Σε πρώτη φάση, μια πρώτη όχι και τόσο υγιή καλησπέρα από μένα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 6 εν Λευκό, 87 και 7, και πάνω που συζητούσαμε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν ξεκινήσει τη μεταγραφολογία και νομίζαμε ότι αυτό το μικρόβιο εντός εκτός αγωγικών μετακόμισε και στην πολιτική μας ζωή, μιας και κυκλοφόρησε αυτό το κάπως απίστευτο σενάριο με την μετακίνηση του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Γρήγορα ξεφουσκώνει αυτή η μεταγραφική φούσκα, διότι έχουμε αντίδραση των δημοκρατών, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα σενάρια αυτά ανυπόστατα, ότι συγκεκριμένη είδηση τη βάζουν εντός εισαγωγικών, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα, λένε, που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των δημοκρατών στο δημόσιο διάλογο. Κοινώς λύνεται αυτή η ιστορία, αν και σε περίπτωση που δεν ξέρετε, πολλές φορές δύο ομάδες, όταν ας πούμε μία γλυκοκοιτάει τον παίκτη μιας άλλης, μπορεί να βγει η μία και να πει ότι δεν ισχύουν αυτά τα μεταγραφικά σενάρια, τον παίκτη εμείς θα τον κρατήσουμε στην ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν εκεί τελειώνει όποιες μεταγραφικές ή ποδοσφαιρικές συνδέσεις, εν πάση περιπτώσει, αλλά τουλάχιστον για την ώρα Δημοκράτες και ΠΑΣΟΚ δεν έχουν σχέση, δεν θα έρθουν κοντά για τη μεταγραφή του κυρίου Κασελάκη. Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει κάποια άλλα πράγματα για τη γενικότερη μεταγραφολογία στο πολιτικό τοπίο, ειδικά τώρα που έχουμε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο έχει απλώσει ματιές στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Οπότε, keep this frequency clear, που λένε.

Όχι και τίποτα άλλο, ladies and gentlemen, αλλά πέρα από τη μεταγραφολογία, την πολιτική, γιατί θα μπούμε σε μια περίοδο παρατεταμένης προεκλογικής έτσι, αναστάτωσης, με ενδιαφέρον παρακολουθούσα και αυτή την ιστορία με την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σχετικά με την δεξίωση που έλαβε χώρα στο νιώκαστρο της Πύλου από γνωστό πρώην μεγάλο εκδότη για τις ανάγκες του γάμου της κόρης στον Πασφαιριτό, ο κ. Κωστόπουλου, και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί τις προάλλες λέγαμε ότι με αφορμή την δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο σύγχρονος πολιτικός έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση από το μέσο Έλληνα, εν πάση περιπτώσει, με αυτά που λέγονται, αλλά αποδεικνύεται γενικότερα για μια ακόμη φορά, σε περίπτωση που δεν το ξέραμε, ότι τα πάντα μπορούν να είναι εκμεταλλεύσιμα αν ξέρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, αν έχεις το κατάλληλο όνομα, αν έχεις το κατάλληλο παρελθόν ή αν έχεις τον κατάλληλο τραπεζικό λογαριασμό, υποθέτω. Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία γιατί μας επιβεβαιώνεται από όλες, με όλους τους πιθανούς τρόπους, είτε μιλάμε για δηλώσεις πολιτικών, είτε μιλάμε για κινήσεις πρώην μεγαλοεκδοτών, ότι το σπουδαίο πράγμα με την Ελλάδα είναι ότι με κάθε τρόπο μας επιβεβαιώνει την θέση μας. Σου λέει τι είστε εσείς, είστε ας πούμε μισθωτοί, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπράβο, είστε εσείς κάτω εκεί στη μοκέτα και ψηλά στα πάνω ράφια με τα ακριβά τα γυαλικά και τα μπιζού και τα βάζα, είναι ο καλός ο κόσμος. Εσείς θα είστε από κάτω και θα κοιτάτε τους από πάνω. Τρόπος να καλυφθεί αυτή η απόσταση δεν υπάρχει. Καλά να περνάτε.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
1: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο.
5: CDFM 92.
6: 92.
5: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
7: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
7: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
9: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
6: 92. 92.
5: CDFM 92.
6: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
14: Κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Ναΐκα, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ακοής και ακρόασης. Η ακοή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις. Η ακρόαση όμως είναι τέχνη.
1: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7. Εν Λευκό.

37 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7, με τη φωνούλα τη. Εντάξει, ό,τι είναι η φωνή μου αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν είναι, είναι. Έχει ένα γρέζι, έχει ένα χαλίκι, έχει μια ταλαιπώρια. Έχει μια κατάσταση, τέλος πάντων, μια απελπιστική κατάσταση. Δεν σας το συζητάω αυτό. Λοιπόν, είχαμε μια κουβέντα με τον Σπύρο τον Παγιαδάκη, ο οποίος ήταν εδώ μέσα στο στούντιο και συζητάγαμε για παρελθόν, παρόν, για DJ Lee και εν πάση περιπτώσει. Και πάνω στην κουβέντα αναφέρθηκε το επόμενο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο έχω να το ακούσω πάρα πολύ καιρό και όταν είχε πρωτοβγεί τότενες, στα παλαιά τα χρόνια, ήταν ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια για πάρα πολλά χρόνια, παρέμεινε δηλαδή. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι για αυτούς και για αυτές που θα το ακούσουν στα αυτάκια τους. Αν δεν το έχετε ακούσει, αν δεν σας λέει κάτι, ίσως είστε μιας μικρότερης ηλικίας, γιατί θα ακούσουμε το My Definition of a Bombastic Jazz Style των Dream Warriors.

46 λεπτά. Πώς μου γίνεται 46. 46 λεπτά μετά τις 6 είναι 87 και 7. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι η φωνή μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα πηγαίνει λίγο έτσι για μερικές εκπομπές, ελπίζω όχι πολλές. Λοιπόν, πακετάρουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Επιστρέφω με ένα θέμα το οποίο μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, γιατί μας έρχεται από το Αμέρικα και έχει να κάνει με κάτι το οποίο δεν αφορά αυτά με τα οποία ασχολούμαι συνήθως, εκεί τις πολιτικές εξελίξεις και αυτά και όλα εκείνα και τα άλλα. Έχει να κάνει με κάτι που συνδέεται με μια πιο έτσι, αν θέλετε, ταινιοτρομική προσέγγιση στα πράγματα και ίσως μια προσέγγιση που μας θυμίζει και ένα πολύ πολύ γνωστό καρτούν. Βαστάχτε το, επιστρέφω σε λίγο.

0: Discover great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Και αυτές είναι οι top
7: City on Web.
6: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
8: Ο Γιώργος Θεοφάνους στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
9: Λεμώ το χέρι σου να πείσω, τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
8: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
13: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
2: CDFM 92.
14: Πιάσε το ρυθμό και... κρατήσε τον.
15: Και η ηλεκτρική γκάμα της Ρενό. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Ρενό Ραφάλ 300 ύπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Ρενό 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Ρενό E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Οκ.
17: Okay.
18: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
17: Okay.
16: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
19: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το άλμπουμ No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
20: διδακτικό.
19: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

4 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Με συγχωρείτε, παιδιά, για τη φωνή, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κάθε φορά που ανοίγει το μικρόφωνο και πρέπει να μιλήσω, κάπως δυσκολεύομαι λίγο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι παρατηρήθηκε ένα συμβάν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι κάτι πάρα πολύ normal και αφορά κάποια άτομα τα οποία εθεάθησαν να μπαίνουν και να βγαίνουν από υπονόμους στη Νέα Υόρκη, όχι όμως για παράδειγμα φτωχικά ντυμένοι, για να υπάρχει αυτή η ιστορία, ότι σε κάποιες πόλεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να μένουν σε υπονόμους κτλ, γιατί σε αυτόν τον κόσμο ζούμε δυστυχώς, αλλά είναι ντυμένοι με πιο επαγγελματικά ρούχα, πράγμα το οποίο κατευθύνει τις αρχές να πιστέψουν ότι είναι ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν κάποιο είδους θησαυρού στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, εκτός να μιλάμε για κάτι πιο περίεργο, τύπου, ξέρω εγώ, τρομοκράτης, ποιος, δεν ξέρω. Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο, το οποίο έτσι το σκεφτόμουν καθώς έβλεπα τις εικόνες οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει από αυτούς τους τύπους με τον ειδικό ρουχισμό να μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Πρώτον, έτσι ξεκινάνε διάφορες ταινίες τρόμου, αγαπητοί, οπότε προσέξτε. Και δεύτερον, επίσης, όταν υπάρχει ομοιόμορφη εμφάνιση που μπαινοβγαίνει στους υπονόμους Νέας Υόρκης, κάπως έτσι είχαμε και τα χελονιτζάκια. Οπότε θα έλεγα στους αγαπητούς αυτούς που τους έχουν πιάσει κάμερες να μπαινοβγαίνουν από τους υπονόμους, λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί σε γενικές γραμμές δεν πολύ.

πάει καλά συνήθως αυτό όταν κάποιος το αποκτά ως συνήθιο. Λέω εγώ τώρα. Το λέω φιλικά. Μην πιάσουμε τώρα τις ιστορίες για κροκόδιλους που έχουν μεγαλώσει στους υπονόμους Νέας Υόρκης. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θεωρία συνωμοσίας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μην ξύνεσαι πάνω σε τέτοιες γκλίτσες. Δεν ας πάει καλά.

11 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Σας ευχαριστώ πολύ για τα περαστικά που μου έχετε στείλει. Θα περάσει και αυτό, παιδιά, που θα πάει. Λοιπόν, η Κατερίνα μου λέει ότι πριν κάτι χρόνια κυνηγούσαν Pokémon στην επιφάνεια. Τώρα κυνηγάνε χελονιτζάκια υπογείως στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρουμε ακόμα ειλικρινά αρκετά για αυτή την υπόθεση για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν αυτά τα πλάνα τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ανθρώπους με συγκεκριμένο ντύσιμο, με ομοιόμορφο ντύσιμο να κατεβαίνουν και να βγαίνουν από τους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Εγώ λέω ότι ό,τι και να κάνουν, είτε πρόκειται για κάποιο ηλίθιο κυνήγι θησαυρού, είτε πρόκειται για κάτι λίγο πιο οργανωμένο και σοβαρό και άρα πιο επικίνδυνο, εγώ ξαναλέω ότι εγώ δεν θα έμπαινα με τη θέλησή μου στους υπόνομους της Νέας Υόρκης, αν με εννοείται. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη, περνάνε πολλά και πέφτουν πολλά πράγματα εκεί μέσα. Αν είχα την επιλογή, δεν θα έλεγα ας ντυθούμε σήμερα, ξέρω εγώ, Πέμπτη, Παρασκευή, Τετάρτη, οτιδήποτε, και ας κατέβουμε στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου κάνει λίγο σαν χόμπι και σαν pastime. Πείτε με τρελό. Αυτή είναι η Nation of Language που θα τους δούμε και στη χώρα μας, και αυτό είναι το The Wall and I.

20 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό 87 και 7. Και επειδή τι να κάνουμε, παιδιά, πλησιάζει και το παγκόσμιο κύπελλο. Να σας πούμε ότι από την 1η Ιουνίου, δηλαδή ξεκινήσει εδώ για δύο μέρες, έως τις 20 Ιουνίου, στο The Mall Athens κινούνται όλα στους ρυθμούς του FIFA World Cup. Η Adidas και η Intersport φέρνουν ένα ωραίο football experience με interactive παιχνίδια, challenges και εκπλήξεις. Μπορείτε να δείτε τις γνώσεις σας στο Guess Who, να σκοράρετε στο football pitch και φυσικά υπάρχουν και τα αντίστοιχα δώρα εμπνευσμένα από το παγκόσμιο κύπελλο, το Mundial όπως το ξέρουμε εμείς εδώ πέρα. Καθημερινές με συγχωρείτε, 5 με 9 το απόγευμα και Σάββατο 12 με 8 και πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο themallathens.gr. Περικαλώ.

0: πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
5: CDFM 92.
6: 92.
7: 92.
5: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
8: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
9: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
14: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
13: Χρυσόραμα. Moments in time.
15: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
16: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
17: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: 92. 92.
5: CDFM 92.
6: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
7: Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
17: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
7: Όλες μαζί σε μία προβολή.
18: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
7: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
22: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
23: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
24: Κυκλοφορούν κάτι φοβερά βίντεο, σατυρικά απέναντι στον Donald Trump, ότι δεν ξέρει καθόλου να παίζει γκολφ. Το να καταφέρεις να πιάσει σωστά τον μπαστούνι, νομίζω όλο το πράγμα. Αν ξέρεις πώς πρέπει να χτυπήσεις τον μπαλάκι, ναι, εκεί τελειώνει όλο το άθλημα. Δεν έχει κάτι άλλο.
25: Δεν προσπαθείς να το υποτιμήσεις τώρα. Θα την γκολφέρω όλοι εδώ πέρα, θα κάνουν και με σύναξη απ' έξω, μας περιμένουν μετά το τέλος εκπομπής.
23: Alternative.
26: Παναγιώτης Μένεγος,
27: Σταύρος Διοσκουρίδης.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ελ.

37 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Κάπως καλύτερη κατάσταση φωνή μου. Θα στρώσει, πού θα πάει, παιδιά. Θα πίνω εκεί τα τσαγάκια μου σαν τον γέροντα. Έχω μαζί μου το μεταξύ, καταλάβετε πόσο γέροντας έχω γίνει. Έχω καραμέλες για το λαιμό που κάποτε τις έβλεπα στις διαφημίσεις όταν ήμουν πιτσιρικάς. Τις Halls με Vapor Action ήταν τότε. Αυτές ήταν οι κρατές. Μαλικά, όχι κρατές, ήταν οι μόνες καραμέλες για το λαιμό τότε, όταν ήμουν εγώ μικρός. Και μαλακώνει και γλυκαίνει το λαιμό, αν θυμάμαι καλά, ήταν το σλόγγαν της εν λόγω εταιρείας. Έχω πάρει κάτι άλλες τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι διάλογο είναι, είχε με κάτι μέλια, κάτι τέτοια. Μπας και στρώσει το πράγμα. Δεν ξέρω πού ξεκίνησα. Ναι, ότι νιώθω λίγο παραπάνω γέρος, λόγω ότι κουβαλάω καραμέλες για το λαιμό στην τσάντα μου. Αν και έχω να σας πω ότι ένας φίλος μου ψέστη, τον οποίο δεν θα ονομάσω για να μην τον εκθέσω, ή να τον αποθεώσω, δεν ξέρω, ήρθε σε ραντεβού μας με ανοιχτή τσάντα ταψί. Κυκλοφορούσε μέσα στην Αθήνα με ανοιχτή τσάντα σακίδιο ταψί. Έτσι, πάρτε κόσμε, πάρτε ό,τι θέλετε, δεν είχε τίποτα. Το μόνο πράγμα που είχε στην τσάντα του κάποιας αξίας είναι σε διχτάκι που καμιά φορά έχεις για το νερό σου. Αυτός είχε στοματικό διάλειμμα. Γιατί όταν φεύγεις από το σπίτι, λες, κλειδιά πήρα, πορτοφόλι πήρα, στοματικό διάλειμμα έχω μαζί μου.

47 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7, εδώ, εγώ μάλλον κάπου εδώ τα μαζεύω, παίρνω το αδικαιολόγητο γρέιζι στη φωνή μου για αρχές Ιουνίου, και πάω στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο λεπτά μετά τις 6, ακολουθεί ασφαλώς η Έβα θα το κάτω όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και ως Παρασκευή και Σάββατο. Ευχές για ένα πολύ ωραίο βράδυ και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας, γεια σας, πάω να φάω την καραμελίτσα του Γέροντα. Γεια σας.

0: great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Κοράλι Ακρόπολης.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά.
11: City on Web.
12: cityfm92.gr.
13: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.
14: Έχεις επιχείρηση. Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
15: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
14: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
15: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
14: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
15: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
16: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
18: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
19: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
20: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
23: Discover great music.

Τι ωραίο καλοκαιρινό το σαξόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και η μία μέρα είναι πλέον πιο ζεστή από την άλλη. Νομίζω πως δεν θα επιστρέψουμε σε πιο δροσερές θερμοκρασίες. Το θέλαμε. Να το καλοκαίρι. Είναι ήδη εδώ. Άσχετα αν δεν μπορούμε να το χαρούμε. Θα έρθει και η ώρα του. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Στον αέρα του Εν Λευκό. Μέχρι τις 10.

Είναι η Σαντέ με το Paradise. Πάρα πολύ επίκαιρη στο TikTok. Πολύ παίζει. Όπως επίσης περιμένουμε και τη νέα της δουλειά, συνεργασίες. Η Σαντέ που γίνεται πιο σοφή και πιο ισορροπημένη όσο περνάει ο καιρός. Αυτό το τρομερό παράδειγμα που αναρωτιέσαι αν θα γίνεις ποτέ ένας τέτοιος. Ισορροπημένος άνθρωπος πάντως με πάρα πολύ δουλειά. Δεν έχω δει να βγαίνει αυτή η εξίσωση. Η πάρα πολύ δουλειά μας δημιουργεί ανισορροπία. Θυμηθείτε να αναπνέετε και θυμηθείτε να απολαμβάνετε καλύτερα τα βράδια σας. Είναι σημαντική έστω και μία ώρα έτσι όπως την έχετε ονειρευτεί, παρά ας πούμε τρεις στο περίπου.

Έχουμε και αυτό τον ήλιο που μας ξεμυαλίζει. Σάριν Τζάρικ Φέιν στον αέρα του Ανηλευκό και από την άλλη μας θεραπεύει. Μας βοηθάει να συγκεντρωθούμε περισσότερο. Τι να πει και η 7χρονη από τον Πόρο που στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. 2 ετών ήταν όταν η μαμά της πρωτοέδειξε τι σημαίνει σκάκι και από τότε μέχρι σήμερα που δεν έχουν μεσολαβήσει και πολλά χρόνια, μόλις 5, το κορίτσι κάνει 3 ώρες προπονήσεις, κέρδισε το πρωτάθλημα της Ευρώπης και πάει για το παγκόσμιο. Καλή επιτυχία να της ευχηθούμε. Στο ανηλευκό.fm θα μπορέσετε να δείτε αναλυτικά την είδηση στο section με τις καλές ειδήσεις της ημέρας και επίσης θα ανακαλύψετε πώς ένα παιδί θεωρεί την συγκέντρωση το απόλυτο ατού της, διαβάζοντας αποσπάσματα από τη συνέντευξή της.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου.

0: στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
3: 92 92 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Αγαπάμε τους London Grammar, non-believer, στον αέρα του Εν Λευκό. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Καλό μήνα ακόμα, ευχόμαστε αυτό ακριβώς που θέλουμε να μας συμβεί. Να είναι καλός ο μήνας και να συμπαρασύρει όλο το καλοκαίρι. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10, ευαθέωτο κάτω στον Εν Λευκό, στους 87,7.

0: discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: City on Web.
5: cityfm92.gr.
3: Εδώ ακούς...
4: Εδώ ακούς...
3: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
8: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
9: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
8: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε...

0: δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
1: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
0: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
3: CDFM 92.
4: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7.
2: Discover great music.

τότε είχε δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή. Feel what you want με αυτά τα αισθαντικά φωνητικά από Ρεμπέκα. Για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Πολύ ζέστη, ωραίο αεράκι. Ό,τι πρέπει για ένα ποτάκι στο μπαλκόνι ή με φίλους έξω. Σίγουρα μην αφήσετε αυτή την ωραία νύχτα να μας φύγει.

Ένας σωστός gentleman, ο Brian Ferry με το Select Love στον αέρα του Εν Λευκό. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Ό,τι και να πούμε τώρα, είναι ένα θέμα που κάνει τζιζ. Οι ποδηλάτες της Αθήνας ξέρουν πως είναι ο πιο μακρύς δρόμος αυτός της Αθήνας για τον επόμενο ποδηλατόδρομο. Πόσα χρόνια ακούμε αυτές τις συζητήσεις για τον ενιαίο ποδηλατόδρομο που θα ενώσει Αθήνα, Γκάζη, Κηφισιά. Εντάξει, τώρα για να μην πιάσουμε το άλλο ζήτημα που ενώνει μέχρι και τον ναό του Ποσειδώνα. Ωστόσο, να σας πω ότι στα νότια προάστια έχει σίγουρα συνδεθεί το Καβούρι με το Φάληρο. Εκεί λίγο πριν από αυτό τον απέσιο τεράστιο πολύ ψηλό πύργο μπορεί κανείς να πάει από τη μία άκρη στην άλλη με το ποδήλατό του ανενόχλητα, πατώντας πάντα σε κεραμιδί ποδηλατόδρομο. Ειλικρινά το έχω κάνει και αξίζει τον κόπο να φορτώσετε το αυτοκινητάκι σας, το ποδήλατό σας, και να την κάνετε αυτή τη βόλτα, είτε από τον πύργο και λίγο πιο κάτω εκεί στην παραλία μπροστά μέχρι το Καβούρι, είτε αντίστροφα.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός, σολίστ

0: Γιώργος Τοσικιάν, 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Και αυτή τη μανία, ας πούμε, ότι είμαστε όλοι, ξέρω εγώ, έχουμε αμόνι και σίδερο μέσα στην καρδιά και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα υποκοριστικό, δεν την πολύ συμμερίζομαι.
3: Όχι, δεν αντέχω καθόλου.
2: Για πες.
3: Το αγορίνα.
4: Όταν το ακούω κοροδευτικά, μου αρέσει.
2: Ναι.
4: Ότι δεν κάνει αγορίνα μου.
2: Ναι.
4: Αλλά εκεί ξέρει που θα πληρώσει.
2: Έλα αγορίνα. Έλα, αγορίνα 12 ευρώ είναι.
4: Ναι. Πόσα, πού και ο τραπέζι. Αυτό εκεί το αγορίνα.
2: Εντάξει.
1: Alternative.
5: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ελευθερία.

Αγαπάμε τους Τελικόρνερς και αυτό ήταν το The Dream. Πηγαίνει με όνειρα που συμβαίνουν καλύτερα όταν είσαι στο δρόμο και έχεις αυτό το, την ανοιχτοσιά μπροστά σου όπου νιώθεις ότι δεν μπορεί να σε σταματήσει τίποτα. Ένα τέτοιο τριημεράκι ονειρευόμαστε χωρίς κίνηση. Μάλλον όταν οι άλλοι δεν θα πηγαίνουν. Για να δούμε, θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή. Εύα Θεό, το κάτω στην παρέα σας, στον Ενλευκό, στους 87,7, στο ενλευκό.fm, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube. Δείτε το τελευταίο mini concert με την Ειρήνη Σκυλακάκη. Πολύ ωραία παρουσίαση του νέου της δίσκου, αλλά στο τέλος και συνέντευξη που η Ειρήνη μιλάει για πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

από την ελληνική πραγματικότητα και την σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Βέβαια, πριν από αρκετά χρόνια, ο Τίμι Φέις κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, από εκεί το All This Love. Πάρα πολύ σύντομα, αύριο, μεθαύριο, στο κανάλι μου στο YouTube, Εύα Θεοτοκάτου, θα το ψάξετε στα αγγλικά, θα το γράψετε. Θα βρείτε πραγματικά ένα μίξ αφιερωμένο στην ελληνική house και ηλεκτρόνικα σκηνή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εύα Θεοτοκάτου, Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10, στον αέρα του Εν Λευκό, στους 87,7. Να έχετε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Σας αφήνω με το έπος, τον bicep, τον glue. Καλό βράδυ.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on Web.
1: City FM 92.gr.

0: μουσική. CDFM 92.
1: CDFM 92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM 92.gr.

0: 92 City FM.
1: City on web.
2: cityfm92.gr.
3: Εδώ ακούς,
4: εδώ ακούς
3: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM
5: 92. Πάνα! Φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.